0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens Deep.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άκουσε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
2: Ναι.
1: Τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
2: Ναι.
1: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε το καθένας μόνος του κτλ., εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει κι αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά κτλ. Κατά από ένα δέντρο, 3-2 να πάμε παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό πήγε, τάκ τα πήρε. Και άκασε για να τα τρώει μόνος του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκες, το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Που σημαίνει δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.
0: Ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είμαστε μαζί και να κάνουμε. Τελειώσαν οι διακοπές. Σεπτέμβριο είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ωραία. Μετά από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο στον Αύγουστο. Και όταν τους λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάω. Και γιατί δεν πάτε κι εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
2: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Είναι σοβαρό.
2: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι πάνε τον Άβρος και μετά λένε, εγώ θα πάω σε αυτήν. Αχ, ο καλύτερος.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Hop. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνει.
1: Είμαι πολύ καλά. Και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχει ξεχάσει, το θυμόσουν.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι,
1: μπράβο. Να τη πει ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε. Να πάρει, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μα. Κλείνουμε. Γάτσε.
1: Έχω αποδείξεις όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια.
2: Wow.
3: Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Wow. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Let's go.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: 95,2 Athens DJ.

Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com. We'll be right back.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Νονά. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλημέρα.
1: 95,2 αθλητή DJ. Μου χάλη τη Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Με πήρε τηλέφωνο, μάλλον έστειλε ένα μήνυμα ο Ιάκωβος και μου λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει την Νονά μου, να τη πείτε ότι την αγαπάω πολύ και καλή δουλίτσα.
2: Αχ, το παιδί μου, το παιδί μου. Αχ, μου.
1: Τι δουλίτσα είναι?
2: Ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Θέλει να ευχαριστήσει.
1: Ωραία, εντάξει, οκ. Καλημέρα Στεφανία, μπάει.
3: Δεν θέλει πολλά πολλά.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιο βάζει λάδι στον άλλον.
4: Δεν πειράζει. Τώρα.
5: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, σα μπορώ να μιλήσω με το Σάκη, παρακαλώ.
5: Βεβαίω, καλημέρα.
6: Γεια
1: σα. Σάκη.
7: Σάκη!
1: Άλλο Σάκη σήμερα. Γεια σου, Σάκη μου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πόσο γίνεσαι, Σάκη μου?
6: 6 χρονών.
1: Πανέξυπνο. Έχεις τα χρόνια πολλά από εμάς βεβαίως, αλλά και από τη μαμά τη Βάνα, έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
1: Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι θα κάνεις σήμερα, θα κάνεις τίποτα? Θα φέρεις τίποτα φίλους στο σπίτι, τι θα κάνεις?
6: Κάνε ένα πάρτι.
1: Έτσι, κάνε παρτάρα, Σάκη.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι ιερωμένες του Σαββατοκύριακου, τι είναι αυτό καλέ.
2: Τι είναι αυτές, Μιχάλη,
1: νέα μόδα λέει.
2: Τη
1: μόδα έγινε λέει στο TikTok νεαρές γυναίκες της 9Z, δηλαδή τι πιτσιρίκες 18 με 20-25, να κάνουν σεξ με άνδρες οι οποίοι δεν τους προσφέρουν τίποτα άλλο από μια ερωτική επαφή το Σαββατόβραδο και ένα φαγητό. Δέχονται λέει να γίνουν οι ιερωμένες του Σαββατοκύριακου και τις Δευτέρες λέει αναρτούν και καλά θλιμμένα βίντεο στα οποία υποτίθεται ότι το μετανιώνουν. Μέχρι να αναρθεί το επόμενο Σάββατο.
3: Α, μάλιστα.
1: Αυτό γράφει New York Post.
3: Ναι.
1: Καλά, να πάει να πει κάποιος New York Post ότι αυτό το τρέντ στην Αθήνα είναι εδώ και δεκαετίες. Και μιλώντας για την Gen Z,
3: ναι.
1: Επεισοδιακός ήταν ένας γάμος ενός ζευγαριού στη Ρόδο. Όπου διεκόπη όταν ο ιερέας έξαλλος παράτησε σύξυλο του ζευγάρι και φύγε. Σηκώθηκε και φύγε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο διέκοψε επιτόπου, τους παράτησε και έφυγε χωρίς να επιστρέψει. Επειδή οι φίλοι του γαμπρού, την ώρα που τραγούδα για αυτό έψαινε το Ισαΐα χόρευε, το οποίο διαρκεί αρκετές φορές. Γιατί κάνει. Πόσου κύκλους κάνει, δεν θυμάμαι γύρω
3: εκεί.
1: Δεν θυμάμαι. Το χτύπησα στην πλάτη και του είπανε τελείωνε ρεμπρό.
3: Στον μπάτερ.
1: Σταματάει, λέει, εδώ δεν είναι πλατεία με νεολαία, διακόπτοντας το μυστήριο ιερέας. Περισσότερα από 300 άτομα τους ξάφνιασε,
3: ναι.
1: Και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Καλά έκανε. Μπράβο του.
1: Τη λύση ευτυχώς την έδωσε ένας άλλος ιερέας που ήταν παρόν εκεί και ανέλαβε να συνεχίσει το μυστήριο.
3: Καλά έκανε.
1: Τον ιερέα, ρεμπρό.
2: Είναι δυνατόν.
1: Παιδιά, σε ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και άλλα γινόντουσαν παλιά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αν η αποστολή των μηνυμάτων γινόταν με πουλιά.
2: Βέβαια.
1: Που βάζανε το χαρτάκι με το μήνυμα κτλ. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα στέλνεις πουλιά με μήνυμα. Ναι, υποτίθεται ότι όπως λέμε ψιλοφτιάχνει ο καιρός, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμο. Τι εννοώ, βλέπεις, λέει 28 βαθμούς σήμερα, λέει, αλλά με βροχές.
2: Ναι,
1: αυτό και αρχίζει η υγρασία, το εκείνο, πονάει το γονατό μου. Με πονάει το γονατό μου στην Αμερική, να πας στον ορθοπαιδικό. Πονάει το γονατό μου στην Ευρώπη, να πας στον ορθοπαιδικό, αγόρι μου. Στην Ασία, πονάει το γονατό μου. Να πας ορθοπαιδικό. Αυστραλία, να πας ορθοπαιδικό. Στην Ελλάδα, πονάει το γονατό μου. Θα βρέξει. Διότι έρχεται το καλοκαίρι, τι θα κάνει ταξίδια, για τσακάρι, θα πα στο εξωτερικό.
3: Θα πάμε, ναι.
1: Ταυτότητα καινούργια έχει.
3: Ναι, ναι.
1: Πήγαινε, βγάλε καμιά φωτογραφία, να βγάλει μια ταυτότητα. Και όταν πα στη φωτογραφία, πα και δώσει 10-12 ευρώ, δώσε μια κατοστάρα.
3: Ναι, γιατί.
1: Για να βγει καλή φωτογραφία που ξέρει, μπορεί μετά να τη βάλει μαρκίζα μαζί με το Βέρτι. Θέλω να πω. Κανεί δεν ξέρει την εξέλιξη σε αυτή την. Την πω, τη ζωή. Ζωή, άπα Χριστέ μου, μακριά. Δεν θέλω να το ακούω αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έλα Λουκά, 10 χρόνια γάμου, αδερφέ.
2: Με κοροϊδεύετε.
1: Όχι καθόλου. Τα έχω μάθει. Αν μπορούσατε, λέει, σας παρακαλώ να τον πάρετε να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, γιατί λατρεύει την εκπομπή. Η γυναίκα σου είναι χαριτωμένη.
2: Όντω, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι χαριτωμένη ή είναι ξυνούμπα?
2: Όχι, όχι, κούκλα είναι. Okay. Το παραπάνω, όνομα και πράγμα.
3: Εντάξει, Μιχάλη μου, εν τω μεταξύ ο Λουκάς έστειλε και ο ίδιος να πάρουμε τη γυναίκα του, αλλά η γυναίκα του πρόλαβε πρώτη.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, Λουκά, έρχομαστε δεύτερη μια ζωή. Εντάξει, Λουκά μου. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Καλημέρα Σιλβέστρο, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά.
1: 95,2 Αθήνα DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπη από το ραδιόφωνο. Με ειδοποιεί η Μαρία ότι αύριο έχετε, λέει, επέτειο γάμου είναι. Τι έχετε?
4: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Πόσα χρόνια Σιλβέστρο?
4: Λίγα, λίγα είναι. Ένα χρόνο είμαστε.
1: Α, είστε καινούργιοι. Μπράβο, μπράβο. Μου γράφει εδώ.
4: Ναι, ναι.
1: Άκου τι μου γράφει. Αύριο, λέει, έχω επέτειο γάμου με το πιο γλυκό, πιο δοτικό αξιόλογο και το πιο καλό και πιο γλυκό άνθρωπο του κόσμου, το Σιλβέστρο. Καλέστε τον για να του πείτε ότι θα είμαι μαζί του μέχρι ο ήλιος να βγει από τη Δύση.
5: Καλέ.
4: Τι να απαντήσω τώρα εγώ?
1: Όχι, να σου πω τι να απαντήσεις. Πες της όπως κοιμάται, την άλλη μέρα να ξαπλώσει ανάποδα, δηλαδή να πάει εκεί που είναι τα πόδια της. Θα δεις ότι ο ήλιος θα βγαίνει από τη Δύση.
4: Να το δοκιμάσω.
1: Ναι, για να καθαρίσεις.
5: Τους μπέρδεψες λιγάκι.
1: Καλημέρα, να κατοστήσετε, γεια.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30
2: κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία, έχω άλλο. Έχω άλλο.
2: Ούτε αυτό.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλεις.
3: Ένα από τα δύο, ρε,
2: παιδιά. Κάτι άλλο, παίζει.
1: Ακού η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
17: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
18: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
20: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: City Student Hot Takes.
23: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
24: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
25: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
26: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.

0: διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Πολλά και ενδιαφέροντα προέκυψαν από τις ομιλίες των ηγετών και τις παρασκηνιακές συνεννοήσεις τους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τριώρη συνάντηση είχαν χτες οι αντιπροσωπείες Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Απτόητοι Ιρανοί έθεσαν όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για πολύ καλή συνάντηση έκανε λόγο Τραμπ. Σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Βαρέα και αμφιγεινά θα πρέπει να συμπληρώνουν όσοι παρακολουθούν τις ομιλίες Τραμπ. Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Είμαι ανάμεσα στο να εξαφανίσω το Ιράν ή να το βοηθήσω, είπε χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χτες ο Τραμπ συναντήθηκε και με τον Ζελένσκι. Στο τραπέζι τέθηκε το φλέγον θέμα των Ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια. Ενεργειακή εκεχηρία, πρότεινε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Μεγάλη εντύπωση έκανε η φορτισμένη ομιλία Μακρόν, ο οποίος αναφέρθηκε στο Παλαιστινιακό. Ο Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε τη λύση των δύο κρατών για Ισραήλ και Παλαιστίνιους. Μίλησε για ένα απαράδεκτο θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα. Για αλόκοτο παραλογισμό, έκανε λόγο το γραφείο του Νετανιάχου. Τα ίδια παντελάκι μου, Ερντογάν επανέλαβε στην ομιλία του τα γνωστά για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον ΟΗΕ, όσο βρισκόταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος. Στον εισαγγελέα σήμερα τρεις συλληφθέντες για την παράνομη ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων στο Κηφισό. Σκίσαμε και πάλι στον τομέα του τουρισμού. 13,5 δις ευρώ μας έδωσαν οι τουρίστες το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς. Οι επισκέπτες έφτασαν τα 20 εκατομμύρια. Υπόψην πως ο Αύγουστος ακόμα δεν έχει υπολογιστεί. Η τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία της Dolly Parton βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής δικαστικής διαμάχης, καθώς ο επιχρόνια μάνατζέρ της κατηγορεί τον ανιψιό της και πρώην υπεύθυνο ασφαλείας της για απειλές, εκβιασμό και εκφοβισμό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: 30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Κάποια μηχανήματα δεν θέλανε να ξεκινήσουν.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Φαντάσου. Φαντάσου εμείς αν θέλουμε να ξεκινήσουμε.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Τα κάναμε restart και δυστυχώς ξεκινήσανε. Είναι ο Μιχάλης Αωσόπλες, είναι Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άρη μου και ο Γιώργος Κιάδας. Συνεφώς με τοπικές βροχές στην Αθήνα σήμερα, αν μη βόρει 4 από βόρ, πρέπει να σταματήσει αυτή η αηδία.
2: Γιατί μωρέ, ωραία είναι.
1: Όχι, φτάνει. Γενικά έθνος Θεσσαλονίκη 23, θα τη στιγμή Σύνταγμα 19 και η Φυσιά 15, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 22, Λονδίνο 18, Ρώμη 18, Παρίσι 13, Κύπρος 19, Μαδρίτη 21, Σκάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
2: 6931952952.
1: Έτσι σε φλερτάρει αυτή. Θα στα εξηγήσω όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Το άλλο που γίνεται είναι ντροπή αυτό με τους άντρες. Ντροπή, ντροπή. Συνομιλίες στον οδοντίατρο.

0: Παρακαλώ, από κίνηση πώς είμαστε.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από τη Λένορμα Νέο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει η λεωφόρος Φιλή στην Άνοδο, στο ύψος του Καματερού και στην Κάθοδο, στο ύψος της Μπίμπιζας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, τι κάνατε χτες?
1: Χτες, Μιχάλη, έχω αρχίσει και πακετάρω.
0: Φεύγεις, σε διώχνουν, ναι, πάει.
1: Ναι.
0: Το διέλυσε το μαγαζί.
1: Το διέλυσε το μαγαζί.
0: Πακετάρεις γιατί?
1: Δεν μετακομίζω.
0: Αχώ.
1: Μετακομίζω.
2: Μετακομίζει, ρε παιδιά.
0: Θέλω να μου πεις τετραγωνικά.
1: Είναι μια χαρά, είναι τέλειο. Άστο, έχω βρει πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Φανταστικό. Θα ζηλέψεις.
0: Τι είναι ογδοντάρι.
1: Τι ογδοντάρι, ογδοντάρι, χρωστάνε τα ρούχα μου. Μα δεν ξέρω πού να διώξω όλους τους υπόλοιπους που μένουν μαζί μου για να μπουν τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου και οι τσαντούλες.
0: Ναι, και μετά θα τους πεις ελάτε.
1: Ναι, το σκέφτομαι, δεν ξέρω πού να τους βάλω.
0: Ένα σε ξενοδοχείο στα βόρεια.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, εσύ.
2: Ωραία, δεν έκανα τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί. Όταν λέει τίποτα, τίποτα αυτό. Κάποια βρωμιά έχει κάνει. Κάποια τηλέφωνα υπόγεια έχουν γίνει.
2: Τι έγινε.
0: Να, μπράβο, να το
2: έξι. Εχθές με έπιασε αλλεργία εδώ πέρα στο σταθμό. Πήγα
0: σπίτι. Αν είναι αλλεργία, να τη διώξουμε αυτήν εδώ. Αν πιάνουν αλλεργίες.
2: Το χαπάκι με έριξε τέζα. Και ξύπνησα το βράδυ, 10 η ώρα. Και μετά δεν.
0: Αυτό το χαπάκι μπορώ να το έχω και εγώ που δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Φέρτο.
0: Έτσι κι αλλιώς είμαι αλλεργικός σε σένα. Εσύ.
3: Κάνα τις 11 κοιμήθηκα. Ναι. Σκάζευα.
0: Εμένα ήταν. Μια χαρά ήταν. Απλώς είχε συναντήσει και τα λοιπά. Έφτασε σπίτι 6.30-7 παρά.
1: Από τις
0: 5 το πρωί 5.30. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή φοβάμαι ότι. Ρε παιδί μου, ακόμα δεν έχει έρθει ο χειμώνας και καλύτερα να αργήσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς.
1: Okay.
0: Και τι έκανα, έφτιαξα μια μπριζολάρα στις 8, 8.30.
1: Μπριζόλα.
0: Ναι, εγώ με τα χεράκια μου.
1: Ναι.
0: Κατά τη μισή έφαγα, την άλλη μου τη φάγανε.
1: Μα... Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Με το που μυρίζει τρέχει.
1: Είναι γιατί παίρνεις τα μπολάκια τα μικρά. Σου παίρνουν την μπριζόλα σαν.
0: Και μετά ήπια ένα ποτήρι μεγάλο κόκκινο.
2: Ναι. Έτσι,
0: ένα σειρά. Και εκεί απάνω γύρω στις 10-10.30 λέω συγγνώμη, πάω πάνω.
1: Καλά,
0: και έφυγα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά. Και κοιμήθηκα για πρώτη φορά λίγα και παραπάνω. 7 ώρες,
1: 6.30. Δεν πειράζει, Μιχάλη, πρέπει να ξεκουραστείς. Είσαι άνθρωπος, είσαι. Δεν είσαι μόνο στάρ.
0: Αυτό, γεια.

0: Τέντ Μακρέι και Σπότσκα. Χρόνια σας πολλά. Αν έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε πολυμήχανοι, πνευματώδεις και μαγνητικοί. Με μια προσωπικότητα που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Διαθέτετε στοιχεία που σας κάνουν ιδιαίτερα αρεστούς και σας επιτρέπουν να διατηρείτε μια νεανική διάθεση ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Και γιορτάζουν σήμερα οι Ξανθίποι, οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι, η Ραΐς, η Ραΐδα, η Ήρης και η Ήρυδα.
0: Πολύ ωραία. Γενέθλια Χούλιο Γκλέσιας, 83 ετών, ο πατέρας του Αλληνού.
1: Ναι, ναι.
0: Ισπανός τραγουδιστής. Μπρους Σπρίγκστιν, 77 ετών. Αμερικανός τραγουδιστής. Σαν σήμερα, το 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το Heroes. Σαν σήμερα, το 1995, ο Shaggy νούμερο 1 στην Αγγλία με το Bombastic. 2001, σαν σήμερα, η Kylie Minogue νούμερο 1 στην Αγγλία με το Can't Get You Out of My Head. Σαν σήμερα, το 1930, δεν υπάρχει πια, γεννήθηκε ο Ray Charles, Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Τι είπα, what I say. Ray Charles.

0: Raiders. What I say.
1: Τετάρτη σημάδι στο κέντρο της εβδομάδας, να θυμηθείτε το Σαββατοκύριακο τι θα φάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Γι' αυτό να έχεις πάρει και τα κιλά σου από το καλοκαίρι, τελείωνε. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Στα Lidl καθημερινά, αν θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία σου. Εντάξει, εντάξει, πολύ ωραία. Άλλο, παρακαλώ.
2: Τι άλλο.
1: Την Παρασκευή, ναι, να το θυμίσω. Καλά, θα δώσω πιο κάτω δωρεάν εισόδους. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αυτή που μας έρχεται, στο Bolivar, The Dance Masters Party, στα DJ Μιχάλη Τζαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος, χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Artist DJ. Κάποια στιγμή θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, ενώ την Παρασκευή θα δώσουμε και ένα τραπέζι δωρεάν.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη Φιάλη και τα λοιπά. Έρχονται όλα την Παρασκευή και με καλό καιρό το έχω ρυθμίσει. Έχω, ναι. Δηλαδή, το έχω ρυθμίσει. Αυτό που μου έχει μείνει μόνο να ανοίξω τα στενά του ορμούς για να τελειώνουμε.
3: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό.
4: Μιχάλη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Να το κάνετε full ωράριο. Μέχρι τις 3 να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
3: Ακούω τον Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
4: Δεν έχω λόγια.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί.

0: Παπα ούτε που θα πει παπα που είσαι και τα λοιπά. Και γενικά.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα!
0: Για λάτε παρακαλώ τηλεφωνήστε μου 210-6146-99. Θα αλλάξουμε μια κουβέντα. Θα ήταν προτιμότερο να είστε στο αυτοκίνητο για να με ενημερώσετε και για την κίνηση όπου είσαι κτλ. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Και θα σου δώσουμε και καθημερινό τον καφέ σου στα Starbucks επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν.
1: Τι ωραία, παιδιά!
0: Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως σε περιμένει και αν θες να δοκιμάσεις το Pumpkin Spice Latte. Η μέρα ξεκινάει λίγο καλύτερα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, τι περιμένεις φέτος? Τελειώνει. Στα Starbucks, περιμένουν. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι είστε?
2: Στο αυτοκίνητο είμαι.
0: Σοβαρά. Σε ποια περί... Καταρχήν το μικρό. Εμένα με λένε Μιχάλη. Εσένα?
1: Α, ωραία.
2: Ανθή Μιχάλη, σε ακούω κάθε μέρα.
0: Wow. Για να
1: ακούω κάθε μέρα.
0: Εντάξει, Ανθή μου. Σε ποια περιοχή τώρα βολτάρει, είσαι?
2: Καλυθέα.
0: Α, ωραία.
1: Καλυθέα, ωραία.
0: Δεν ξέρω αν έχει Καλυθέα, αλλά είναι Καλυθέα.
1: Πολύ καλά είναι.
0: Ωραία. και πού θα πας, πες μου κάτι. Και πού θα πας για δουλειά? Σε ποια περιοχή?
2: Σε διαγνωστικό κέντρο στην Καλυθέα.
0: Διαγνωστικό. Καλυθέα, όχι Κολωνάκια και τέτοια.
2: Όχι,
0: το λέω, μην πεις ότι το είπα. Μάλιστα. Δουλεύεις?
2: Δουλεύω.
0: Μάλιστα. Τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις μου λες, ξέρεις.
2: Διαγνωστικό.
0: Α, εκεί δουλεύεις. Εγώ νομίζω ότι πήγαινες για διάγνωση.
1: Α, όχι.
0: Και λέω είναι τόσο εύκολο να κάνω διάγνωση εγώ από εδώ.
1: Α,
0: ναι. Έτσι κι αλλιώς κβαντικός DJ είμαι. Λοιπόν, έχουμε και παιδάκια στο σπίτι?
2: Έχω.
0: Ένα, δύο, πόσα καλέ? Ένα, αγοράκι, κοριτσάκι?
2: Κοριτσάκι.
0: Πες μου κάτι, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε το μωρό σου?
2: Εννοείται ήταν μαμά.
0: Α, το ρε, μπαμπά ήταν. Μπαμπά ήταν, αλλά το κρύβει. Έλα, πες μου την αλήθεια.
2: Μπορώ να σου πω ποια ήταν η πρώτη πρόταση που είπε.
0: Η πρώτη πρόταση?
3: Ναι.
0: Τι ξέρω, μου την πει. Βάλε Μιχάλη.
2: Για λίγο. What happened? What happened?
1: What happened?
0: Έτσι είπε η μικρή. Κατευθείαν Οξφόρδη, διώχτηνα.
1: Από πού είναι καλή μικρή?
2: Καμία σχέση με Αγγλία.
0: Τι είπες, δεν ακούω.
2: Λέω καμία σχέση με Αγγλία εντωμεταξύ.
0: Ναι, και όμως το παιδί είναι αυτό. Άρα.
2: Άμα τόσεις από μικρός.
0: Έτσι. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή. Thank you, darling. Έχεις τον καφέ σου Starbucks επί ένα μήνα κάθε μέρα. Χωρίς να πληρώσεις τίποτα.
2: Θα μου κάνεις και μια χάρη, Μιχάλη. Μέχρι να φτάσω. Θα μου βάλεις αυτό που το λένε Ζανανντό, το τραγούδι.
0: Είναι αυτό το Ζανανντό.
1: Δεν θέλει να τα ακούει πλέον.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, θα το βάλω. Δεν μπορώ άλλο Ζανανντό. Καμιά φορά λέω φέρτε μου να πιω ένα Ζανανντό να πέθω.
1: Ζανανντό των 500.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι και το επόμενο θα είναι το Ζανανντό για σένα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Thank you, darling. Είμαι. Heroes, David Bowie. Heroes.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Εθερικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
19: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
18: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
20: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
23: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
24: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
25: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ζαναντό, τι ωραία. Να υπενθυμίζω. Το ξεκινάμε, αλλά προλάβαμε. Αν θέλετε, να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα κάποιον για λογαριασμό, σας παρακαλώ. Το Breakfast FM in bed λειτουργεί όπως κάθε μέρα. Τηλεφωνήστε μου εδώ, 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Το ίδιο πάντο κάνεις μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Τετάρτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
0: Πού?
2: Οδοντίατρο. Α, έχω θήκη σήμερα.
0: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου.
2: Ναι.
0: Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω, εγώ θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι. Μην το καταπιείς.
1: Έτσι.
2: Έσχοζε τη Μιχάλη. Πάνε τα παιδάκια σχολείο.
0: Πα στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
2: Ναι.
0: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
0: Όχι.
1: Δεν θα πάνε ποτέ. Θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Παρακαλώ. Για πάμε. Τι έχουμε εδώ. Άννα, ορίστε. Ένα 10χρονο. Έχει γενέθλια σήμερα, έτσι είναι. Ναι. Right. Okay. Λοιπόν. Με δύο ονόματα το παιδί.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, μπορώ να μιλήσω στην Ειρήνη Ζωή.
3: Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ωραία. Ναι.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Ναι.
0: Ποιο από τα δύο ονόματα σ' αρέσει, το Ειρήνη ή το Ζωή?
4: Το Ειρήνη.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. 95,2 άθες DJ από το ραδιόφωνο, είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, έχει έρθει... Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει να πάρει τη τηλέφωνο τη μικρή μου Ειρήνη Ζωή που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 10 ετών. Α, γίνεσαι 10 ετών.
4: Ναι. Πολύ.
0: Χρόνια πολλά, λέει. Αγάπη μας, να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και τόσο καλό παιδί. Σ' αγαπάμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι σ' αγαπάω κι εγώ. Οκ. Okay?
4: Ναι.
0: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Μπα, α, τι ωραία. Γεια. Good. Next one, please. Πάμε. Τι όνομα είναι αυτό? Είναι από τα πολύ βόρεια προάστια?
2: Ναι, είναι πολύ βόρεια.
0: Εντλήρα.
2: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Καλέ. Ναι.
5: Ναι.
0: Παρακαλώ, Εντλήρα εσύ. Έλα καλέ. Έλα καλέ, κάτσε, μισό, θα στα πω. 95,2 άνθρωποι DJ από το ραδιόφωνο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει: πάρε τη φίλη μου την Εντλήρα να τη ευχηθείτε να έχει καλές δουλειές στο μαγαζί και να βρει χρόνο γιατί μου χρωστάει κέρασμα. Α, ο Ερίων το λέει αυτό.
5: Ναι.
0: Α, ξύπνα, κουκλίτσα μου. Τι μαγαζί ανοίξαμε?
5: Καφέ, μπαρ, ρεστοράν.
0: Wow, wow, wow. Θες να μου πεις την περιοχή για να σε βοηθήσω?
5: Ελευσίνα.
2: Ελευσίνα.
0: Ελευσίνα. Μια χαρά.
2: Ωραία,
0: έχω καιρό. Περνάμε όλοι απ' έξω γιατί πηγαίνουμε αλλού και δεν σταματάμε εκεί.
2: Γιατί,
0: και πώς λέγεται το μαγαζί?
5: Γαβαρίτο.
0: Πώς?
5: Γαβαρίτο.
1: Γαβαρίτο.
0: Να, να ή χα.
2: Γαβαρίτο.
5: Γαβαρίτο.
0: Γαβαρίτο. Ωραία. Λοιπόν, καλές δουλειές, καλή επιτυχία και σίγουρα είναι 8 παρά. Πρέπει να ανοίξει το μαγαζί. Εντάξει.
5: Ανοιχτά είμαστε.
0: Αλλά έχουν πάει οι υπαλλήλοι. Εντάξει, το κατάλαβα. Καλή επιτυχία, darling.

0: quien dirá que Andaluz. Λυπάμαι στο επόμενο τηλεφώνημα. Να σας πω ότι αν σας αρέσει και χαζεύετε στο TikTok, reviews κτλ. Στις τελευταίες μέρες θα δείτε συνέχεια τρελά σχόλια για το Emanuela Cosmetics. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Κορίτσια, γίνεται χαμός. Το ξέρετε. Όπως όλες λένε ότι είναι κυριολεκτικά σαν να φοράς φίλτρο. Σβήνει τα πάντα. Okay. Είναι τόσο premium η εικόνα, πάρα πολύ luxury. Και μετά μαθαίνουμε ότι οι τιμές είναι το μεγάλο του, είναι πάρα πολύ προσιτές. Μπορείτε να μπείτε στο emanuelacosmetics.com, emanuelacosmetics.com, για να το δείτε. Επίσης από κοντά υπάρχουν τα 11 Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κάτε κατευθείαν emanuelacosmetics.com. Επόμενο τηλεφώνημα παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ? Okay. Γενέθλια και εδώ. Ποιο τα δύο?
1: Άλλο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δήμητρα.
2: Ναι.
0: Happy to you. Καλέ. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ. 95,2 άνθρωποι τη Ζήμη, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Αν θέλεις, μίλα μου λιγάκι πιο δυνατά. Βάλε το τηλέφωνο στο στοματάκι. Ήρθε λοιπόν ένα όμορφο μήνυμα εδώ και λέει: θα ήθελα να γίνετε να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου τη Δήμητρα και να της πείτε χρόνια πολλά στην ομορφότερη μπέμπα στον κόσμο. Από τη μαμά και τον μπαμπά. Σήμερα γίνεται 15. Σωστό. Πες μου κάτι, Δήμητρα. Μπέμπα δεν σε φωνάζει η μαμά, ο μπαμπά σε φωνάζει μπέμπα. Τι λες?
2: Η μαμά.
0: Περίεργο. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή συνήθως οι μπαμπάδες φωνάζουν την μπέμπα και τη φωνάζουν την μπέμπα ακόμα και όταν φτάσει η μπέμπα στα 40.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, ωραία. Θα πας και σχολείο, θα φεύγεις, ε?
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά σε σένα, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Moving to the sun. Μόλις τώρα σκάσει κι άλλο ένα τηλεφώνημα. Πάμε να το κάνουμε και αμέσως μετά έρχονται τα ζώδια. Γρήγορα. Τι έχουμε εδώ. Δεν γιορτάζει καμιά Σοφία σήμερα, αλλά η ορτή που λέει εννοεί μάλλον γενέθλια. Να μου γράφετε, μωρέ. Το γιορτάζει ο Γιώργος ή η Μαρία, δεν έχει νόημα. Αν έχει γενέθλια, μου λες. Έχει γενέθλια. Okay. Έλα, Σοφία, σε καινούρια δουλειά πας. Έκανες και το μεταπτυχιακό. Μιχάλη, δεν φταίω εγώ. Okay. Παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός, κάποια σχέση σας δεν φαίνεται να περπατάει καλά τώρα. Προσπαθήστε να βρείτε λύσεις. 6.
0: Cool και ήρεμα, δεν βιαζόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, Ταύρος, φανείτε πιο συγκρατημένοι στις συζητήσεις σας με συνεργάτες ή συγγενείς. 7. Δίδυμη, ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρετε σε πέρας μια υποχρέωσή σας. 8. Καρκίνος, οι προοπτικές που σας ανοίγονται στη δουλειά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. 10. Λέων, το ενδιαφέρον σας είναι στα οικονομικά σας και έχετε μια μεγάλη επιτυχία. 10. Παρθένος, αναζητήστε γνωριμίες που μπορεί να φανούν προωθητικές για τα σχέδιά σας. 8. Ζυγός, οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις μπορεί να είναι κουραστικές για σας αυτή την εποχή. 7. Σκορπιός, κάποιες αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη οικονομική επιτυχία. 10. Τοξότης, η νευρικότητά σας είναι έκδηλη σήμερα, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. 6. Δεν πειράζει. Εγώ καιρός, το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας, όπου το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. 8.
0: I know it.
1: Ναι.
0: Αχα. Ξεκινάω και γυμναστική σήμερα.
1: Έλα.
0: Ναι. Μη συζητάς. Εντάξει, περισσότερο γιατί ζυγίστηκα χθες. Εντάξει, πρέπει να αλλάξω το άρωμα, είναι πολύ βαρύ.
1: Θα κάνω
0: γυμναστική. Έλα.
1: Υδροχός. Νέες γνωριμίες ή κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. 9. Και τέλος, ηχθείες, αποφύγετε άτομα που μπορεί να διαταράξουν την εσωτερική σας ηρεμία. 8.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
0: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
1: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
0: του νούμερο 1
1: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
0: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
1: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: του ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Σήμερα θα συναντηθεί με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σημαντική συνάντηση είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες οι εκπρόσωποι ΗΠΑ και Τεχεράνης, αισιόδοξος ο Τραμπ. Στον εισαγγελέα συμμετρήσει ληφθέντες για την υπόθεση του βιτιοφόρου που έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον δύο συνομήλικων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το νέο βιβλίο για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Το βιβλίο που έχει γράψει ο αδελφός της πριγκίπισσας αναζωπυρώνει την κόντρα με το παλάτι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ελάτε παρακαλώ, είναι 8 και 6 λεπτά. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, όπως επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΑΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής. 11-14. Παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να δούμε τι γίνεται με την Αττική Οδό, πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό.
0: Oh, γεια σας, τι κάνετε.
1: Τι κάνετε.
0: Επιστρέψετε.
1: Μια χαρά. Εμείς πάντα εδώ ήμασταν. Λοιπόν, ο καιρός λίγο προσοχή.
0: Ναι.
1: Για σήμερα και για σήμερα μάλλον. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από Φιλίσιος και Φυσίας 25 με 30 λεπτά και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως και Φυσίας.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Bye bye. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε καραμπόλα 4 γιοταχή στην Κατεχάκη. Υπάρχει πολλή κίνηση από την Ηλιούπολη έως το Βύρονα. Λοιπόν, κίνηση έχει η άνοδος της Σαρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και τέλος πολλή κίνηση όπως κάθε μέρα έχει στις εθνικές οδούς και στην κάθοδο της Κηφισίας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
5: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
6: Όπα.
5: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος.
5: Καλό.
0: Καλημέρα με το καλό.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μάρια, μην το. Μου είπε ότι θέλω να πει κάτι, αλλά κάτσε. Ήρθε κάτι κατεπήγον.
1: Τι, κατεπήγον.
0: Δηλαδή, εντάξει, ντροπή, ντροπή, ντροπή.
1: Τι έχει συμβεί.
0: Παιδιά, μεγάλη έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο αποκάλυψε κάτι λοιπόν σοβαρό που αφορά του άνδρες που ζουν ανάμεσά μα.
1: Τι έγινε.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 20% των ανδρών φοράει το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ρέσει. Καλά, αυτό είναι μάλλον εξάδελφο του έργου. Ξάδερφό του είναι.
1: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,
1: ντροπή.
0: Το δείγμα της έρευνας θεωρείται σοβαρό, μιας και έγινε σε 1000 άνδρες αναχώρα από όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και συσσόρευση βακτηρίων. Ρε αγόρια,
1: είναι δυνατόν.
2: Ένα πλυντήριο βάλτε.
0: Δεν το ανταλλάξουν. Η καθημερινή υγιεινή δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασική φροντίδα, λένε οι επιστήμονες. Τι θέλεις.
1: Έλα μου,
0: τι θες. Δηλαδή, άραχτη πήγε που κάνε μπάνιο κάθε μέρα. Μην το κάνεις αυτό, ναι. Θα καταλήξει ο υπνοθεραπευτές.

0: Σακύρα και Ντάι. Για ελάτε παρακαλώ, διότι έχουμε κάτι ολοκένουργιο που το κάνουμε για πρώτη φορά. Λοιπόν, έχουμε ένα δώρο να σας δώσουμε, το οποίο μπορείτε να το διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, μην βιάζεσαι ακόμα. Athens Paintball Village. Paintball. Δεν προσφέρουμε απλώς ένα παιχνίδι, προσφέρουμε μια εμπειρία που μοιράζεται μια ολόκληρη παρέα. Αδρεναλίνη, στρατηγική, γέλιο, ανταγωνισμός, teamwork κτλ. Λοιπόν, Athens Paintball Village, αυτό γίνεται στη θέση πάτημα στο Κοροπή της Αττικής. Μπορείτε να μπείτε και στο pbvillage.gr. pbvillage.gr. Okay, λοιπόν, τι περιλαμβάνει το κάθε δώρο? Παιχνίδι paintball έως και 8 άτομα, 200 paintballs ανά άτομο. Σφαίρες είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Συμμετοχή στο παιχνίδι, βεβαίως. Μια ολοκληρωμένη paintball εμπειρία. Συνολικό κόστος για κάθε δώρο 160 ευρώ. Δεν πληρώνεται, δωρεάν. Okay. Θέλεις, παίζεις paintball, έχεις παρέα. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Ο νικητής θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θα το κάνουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέ.

0: Give me everything tonight.
1: Ναι, κάνε κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Λοιπόν, θα βγεις στον αέρα μαζί μου και θα επιλέξεις εσύ, θα κάνεις κουμπάντο. Τι θέλεις να παίξουμε, ορθογραφία, να παίξουμε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ό,τι θέλεις εσύ, εσύ κάνεις κουμπάντο. Και βεβαίως σε περιμένει, αν τα καταφέρεις, και ένα αρωματικό πακέτο από την Βελτσέβα, by Βελτσέβα. Αρωματικό χώρου με stick diffuser, αρωματικό κερί, άρωμα αυτοκινήτου, τα πάντα. Okay. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Με σας θα παίξω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, πώς σας λένε?
2: Σταματία.
0: Σταματία.
3: Πολύ ωραία.
0: Που θα πει γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου και οι δύο μαζί.
2: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
2: Είμαι σίγουρη.
0: Okay. Πού είσαι, Σταματία, τώρα?
2: Στο σπίτι, πίνω καφέ και σας ακούω.
0: Γιατί να μην κάνει εκπομπή Σταματία και να είμαι εγώ σπίτι να πει το καφέ. Δηλαδή αυτό πρέπει κάποια στιγμή να. Anyway, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτική?
2: Ορθογραφία.
0: Τι, είσαι με το κινητό στα χέρια?
2: Όχι.
0: Πώς γράφεται η λέξη δυσιδαιμονία? Πάμε. Πάμε.
2: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Εψιλον.
0: Κάτσε. Πάμε. Δέλτα. Το δέλτα είναι η πρώτη λέξη. Πάμε. Το πρώτο γράμμα. Πάμε. Μετά το δέλτα, τι έχει?
2: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Σε εψιλον.
0: Ναι.
2: Μο όμικρον.
0: Μάλιστα.
2: Ιώτα.
0: Μόνο το ωμέγα ξέχασες. Έχεις χάσει πάρα πολύ. Καλημέρα, δεν πειράζει. Bye bye. Γεια.
3: Δεν πειράζει.
0: Αυτό είναι όλο. Βγάλε άλλο ένα να παίξουμε. Θα του αφαιρέσω την ορθογραφία όποιο και να είναι. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε?
4: Είμαι η Άννα.
0: Άννα, όλα μπορείς να παίξεις. Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική. Όχι, ορθογραφία, γιατί το είπαμε.
4: Ωραία.
0: Τι θέλεις?
4: Τι να πω τώρα. Πείτε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Πανεύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου της Κρήτης?
4: Από Ηρακλείο.
0: Ναι, άμα δεν το πεις θα γίνουμε ρεζίλοι.
4: Ηρακλείο.
0: Αρωματικό πακέτο by Βελτσέβα. The Boss.

0: Me, Color Me, Bruce Springsteen. Καλημέρα σας, 8 και 25. Οι πιο σημαντικές στιγμές πολλές φορές βρίσκονται στα απλά, τα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, κάτι βόλτες που κάνεις στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει για τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Κάτσε με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσύ σκρολάρεις.
1: Εννοείται.
0: Γιατί,
1: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
1: Ντροπή.
2: Και έπεσε σε σένα.

0: 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris Sajautopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
2: Ακούτε το νούμερο

0: επιτυχίες, αλλά σε σένα μπορεί ξαφνικά να έχει χαλάσει η συσκευή σου, το τηλέφωνο. Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes σε περιμένει, αναλαμβάνει τα πάντα. Άμεσα τη συσκευή σου εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση χωρίς ταλαιπώρια. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή που γίνεται μέσα σε μια ώρα και με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που θέλεις και χρειάζεσαι. Μπορείς να πας σε ένα κατάστημα Vodafone να ενημερωθείς ή στο vodafone.gr. Εν τω μεταξύ, πλησιάζει η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Έχω ρυθμίσει, θα είναι μια χαρά ο καιρός. Ούτε βροχές, ούτε τσουρτσουρ, ούτε τίποτα. The Dance Masters Party στον Bolivar. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκδεκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Θέλετε? Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς κερδίστε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Το Viber άλλη μία.
1: 6931-952-952.
0: Εντάξει, την Παρασκευή που μας έρχεται στο breakfast το πρωί, θα δώσουμε και ένα τραπέζι με φιάλη κτλ. Για σένα και την παρέα σου μέχρι 6 άτομα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Bolivar, The Dance Masters Party στο Bolivar.

0: going home tonight. Δεν ποτέ δεν θέλω να πάω σπίτι απόψε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για τους άντρες που θέλουν να παντρευτούν.
0: Τι?
1: Λοιπόν, τα ιδανικά μέρη για να γνωρίσετε τη γυναίκα της ζωής σας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Να πάτε, λέει, εσείς οι άντρες.
0: Σε κάνα σούπερ μάρκετ?
1: Όχι. Α. Σε φιλανθρωπικό γκαλά. Σε μη κερδοσκοπική εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει, εκεί λέει, εμφανίζονται οι ωραίοι τύποι, οι καλοί τύποι. Που μοιάζονται για τον συνάνθρωπο.
0: Καλοί τύποι γυναικών.
1: Όχι, οι άντρες θα πάνε εκεί, ναι, για να δουν.
0: Για να βρούμε γυναίκες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όχι, ήταν από εδώ.
1: Όχι. Λοιπόν, συνεχίζω. Το κλασικό εννοείται, στο γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάτε στο γυμναστήριο, έχει τακτικούς, λέει, θαμώνες και είναι υψηλή αδρεναλίνη εκεί.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Οπότε.
0: Καλά, δεν ξέρω, ναι.
1: Ναι. Πρέπει να πας.
0: Γιατί αν φάω δικό μου γυμναστήριο.
1: Σταμάτα το personal, Μιχάλη. Γυμνάζουμε με άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Στην εργασία σας.
0: Ναι.
1: Ναι. Να ρίξετε, λέει, μια ματιά σε αυτά τα φοβερά σχέδια της συναδέλφου. Αυτό είναι.
0: Α, που θα έρθει να μου πει ιδέα σε μένα για διαγωνισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, ρίξτε με σε
0: πέρα. Όλοι εγώ. Όλες εγώ.
1: Δεν έχει μέσα. Να πει εσύ, είναι, τι φοβερή ιδέα είναι αυτή.
0: Περάτε από εκεί.
1: Ναι. Συνεχίζω. Στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Οι ταμείες, λέει, οι ταμείες, σου δίνεται, λέει, ακριβώς ο χρόνος ο κατάλληλος, ώστε να κάνεις μια μικρή κουβεντούλα, λέει, μαζί τους.
0: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι, ρε παιδιά, με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε, λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
1: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
0: Και τι, σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
1: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
0: Το κλείσα.

0: Is everything okay?
1: Yes,
2: όλα
1: yes.
2: καλά.
0: Δεν ρωτάω εσένα, ρωτάω τον κόσμο, μας ακούει.
1: Α, όλο και γωνιάστηκε.
0: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, προσέχετε λιγάκι, μην έχουμε τρακαρίσματα, μην κάνουμε καραμπόλες, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτό. Πάει αυτό. Ναι, τα θυμάμαι τα περισσότερα. Παράξενες φήμες και ψιλοψέματα που ακούγαμε στην παιδική μας ηλικία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τώρα και τα παιδιά τα ακούν ακόμα τώρα. Η σχάρα της πισίνας στον πυθυμένα. Όλοι μας έλεγαν ότι αν πάμε κοντά θα μας ρουφήξει. Μην βουτάς, θα σε ρουφήξει. Η τσίχλα που καταπίναμε, ρε παιδιά. Μας έλεγαν ότι αν την καταπιούμε το στομάχι μας θα είναι 7 χρόνια εκεί.
2: Ναι, εκεί θα μείνει.
0: Δεν την καταπίνει. Ή κυλιόμενες σκάλες. Αν πήγαινες με λιμένα κορδόνια, όχι, θα σε τραβήξει η σκάλα.
1: Βέβαια.
0: Δέστε τα κορδόνια, σου σε παρακαλώ. Η πισίνα, ρε παιδί μου, η χρωστική της πισίνα. Και καλά, ότι αν κατουρούσες μέσα στην πισίνα θα άλλαζε χρώμα το νερό.
2: Άνε το νερό, ναι, θα γινόταν. Ναι, χρόνια.
0: Και δεν άλλαζε. Όσες φορές και αν το δοκίμασα. Anyway.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Σωστό παράδειγμα.
0: Στη δική μου πισίνα. Το κουκούτσι από το καρπούζι. Αν το καταπιεί, θα φυτρώσει μέσα σου καρπουζιά. Να τα φτύνει. Το τι κουκούτσια κάποτε. Μόνο τα κουκούτσια έτρωγα. Πάρα πολύ. Ή το. Θυμόσαστε τις γομολάστιχες τις παλιές που ήταν κόκκινο και γκρι.
2: Ναι.
0: Υποτίθεται το γκρι έζυμνε το στυλό.
1: Σωστά.
2: Ναι.
0: Ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν σκίζαμε το τετράδιά μας.
2: Ποτέ.
0: Τρίψε. Έκανε τρύπα το τετράδιο.
1: Α, ναι, εγώ ακόμα το πιστεύω.
0: Όχι, ρε. Ψέματα.
2: Όχι.
0: Εννοείται ότι αν φιλήσεις βάτραχο δεν θα γίνει πρίγκιπας.
2: Ποτέ.
1: Α, ναι.
2: Ποτέ.
1: Κρίμα.
0: Ακόμα φυλάει βατράχια αυτή.
2: Ναι, ναι.

0: Μιτσίκο από τον Τζέισον Ντερούλο. Ελάτε παρακαλώ, διότι συμβαίνουν όλα, όπως και αυτό. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Με μπράντες παγκοσμίου. Κύρους, Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Και με τιμές έως και με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Ναι. Και την Παρασκευή θα γίνει μία κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίνουργια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση 8.30 την Παρασκευή που μας έρχεται, έτσι. Άλλη είναι το Viber, please.
1: 6931-952-952.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε: δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
3: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει: ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
11: DJ Traveler Live on Tour.
12: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
13: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
12: Amsterdam Music Festival.
13: Θες από κοντά
12: David Guetta,
13: The Monolith Show,
12: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
13: και 500 ευρώ
12: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
13: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
12: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
10: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα
14: σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει ο Πρωθυπουργός, αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Βαρέα και ανθυγιεινά θα πρέπει να συμπληρώνουν όσοι παρακολουθούν τις ομιλίες Τραμπ. Έχω σταματήσει 8 πολέμους. Είμαι ανάμεσα στο να εξαφανίσω το Ιράν ή να το βοηθήσω, είπε ο Πρόεδρος. Αίσθηση από την ομιλία Μακρόν στον ΟΗΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στο Παλαιστινιακό και τη Γάζα. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε για ένα απαράδεκτο θέμα που μας ντροπιάζει όλους. Έξαλλος ο Νετανιάχου. Μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα. Ο αρχηγός της Ελλάς ζητά πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40 ευρώ και ντίζελ στο 1,80. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν, επαναλαμβάνει η κυβέρνηση. Πολύχρονος να ευχηθούμε στο μεγάλο αφεντικό της ροκ, τον Bruce Springsteen. Ο δημοφιλής ροκ στάρ έγινε 77 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
15: Λίγες βροχές με ως 24 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
14: Η ώρα είναι 9.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Σουτ, ναι, βαγιόλ. Όπως ξέρετε, χορηγός εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά 30 λεπτών από Φιλίσιο Κηφισίας και το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 25 με 30 λεπτά από Κάτζεως Κηφισίας και 20 με 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ακούω πολύ κόσμο τριγύρω σε πάρτι, είστε.
1: Είναι κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλά συμβάντα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά.
0: Εντάξει, καταλαβαίνει. Απλώς συγκρατείτε.
2: Ναι, καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει. Ναι. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, η Βάρη Σκοροπή από
0: έτσι με τη φασαρία που άκουγα από δίπλα. Ήταν, ναι. Έτσι, ήταν θετική. Δηλαδή ήταν ποτάκι, αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, κουσκουσάκι.
0: Έτσι, τέτοια ναι. Βλέπα. Λοιπόν, για λέγε.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Η Βάρη Σκοροπή από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Επίσης, κίνηση έχει η άνοδο στη Συγκρού και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Τι γίνεται?
3: Ισορροπήσαμε χθες. Στο μείον 0,17%, οριακά χαμηλότερα. 2.671,5 μονάδες. Ο τζίρος επέστρεψε στα ικανοποιητικά επίπεδα των 300 εκατομμύρων. 332 εκατομμύρια κάναμε χθες. Η Wall Street ήσυχα στο μείον 0,36, 0 και συν 0,45 τρεις βασικοί δείκτες, στο συν 0,02 η Γερμανία σε αναμονή. Το Τόκιο καλύτερα σήμερα το πρωί, στο συν 1,38, χαμηλότερα 0,59 το Hong Kong, 1,14 ευρώ δολάριο. Πετρέλαια επιμένουν κάτω από τα 100 και αυτό είναι ένα καλούτσικο νέο, στα 98,4, χρυσός 4.380 δολάρια ευγιά.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.
5: Το πεντάστερο.
4: Του

0: 10, the lights off, σβήσε τα φώτα. Εκεί που θα σε πάμε θα σου ανάψουν όλα τα φώτα που δεν θα έχεις ξαναδείς, το λέω. DJ Traveler Live on Tour, 95,2 Athens DJ, σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εκεί λοιπόν θα δεις David Guetta, The Monolith Show, και μαζί κάποια στιγμή θα βγει και ο Afrojack, ο Armin van Buuren, Art Bat και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει το δώρο, εισιτήρια για το φεστιβάλ βεβαίως, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Άμστερνταμ. Πρόκειται ότι θα αγοράσεις από εκεί, εντάξει. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το Viber άλλη μία
1: 6931-952-952.
0: Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Okay. Λοιπόν, φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ είναι Σάββατο 24 και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ γίνεται στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη Sky Express και του travelforfun.gr και από τον 95,2 Athens DJ.

Ήταν η Μίτσο, Γιώργο, Κώστα, Αριστίδη, Τέλη, Τόλη. Για ακούστε αγόρια τα σημάδια. Μίτσο, Γιώργο, Κώστα.

0: Το μάτι της πηγαίνει στο δεξί σου χέρι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το βρεις, να το καταλάβεις. Αλλά αν ενδιαφέρεται, θα κοιτάξει να δει αν είσαι διαθέσιμος. Μπορεί να κοιτάει και το αριστερό χέρι.
1: Πονηρούλα.
0: Εντάξει, αν κοιτάει και πιο χαμηλά. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή σου χαμογελάει, αλλά από αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί, το οποίο λες, μου χαμογέλασε τώρα ή όχι. Έτσι, ένα πολύ κλειστό χαμόγελο αποτελεί σαφώς μια τολμηρή κίνηση από μια απλή ματιά. Οι γυναίκες συνήθως δεν χαρίζουν έτσι απλόχερα το χαμόγελο. Εκτός και αν το εννοούν. Πάση περιπτώσει, κοίταξε το. Ξαφνικά, μία-μία από τις φίλες γυρνάνε και σε κοιτάνε. Που θα πει, έπεσε το όνομά σου στο τραπέζι, να πούνε την άποψή τους. Άρα, αυτή ενδιαφέρεται. Ναι, σου λέει αυτό, πώς τον βλέπεις. Βέβαια, να ξέρεις και κάτι, ότι αν αρέσεις και σε άλλες φιλεστείς, δεν θα σε ψηφίσουν. Το λέω να το ξέρει. Χαϊδεύει τα μαλλιά της, αυτές οι μικρές κινήσεις, ξέρεις τώρα το μαλλί εδώ. Είναι τρόπος να φλερτάρει από μακριά. Εντάξει, ήξερα εγώ κάποια στιγμή σηκώνεται και περνάει από μπροστά σου χαμογέλα. Μην κάθεσαι, ηλίθεια.
2: Όχι,
0: χαμογέλα, βγει, φύγε, τελείωσε. Ακολούθησε την ώρα που πάει.
2: Ναι.
0: Πήγε τουαλέτα, θα περιμένει απ' έξω.
2: Απ' έξω.
0: Άντε, μπράβο.

0: 9 και 16 Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά έρχεται.
1: Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Θα έχουμε έναν άντρα και μία γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5, παρακαλώ. Στις απαντήσεις σας που απαντάτε και οι δύο, γιατί παίζετε και οι δύο μαζί, εμείς θα κρατάμε πάντα τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Okay. Και θα σας προκύψει και ώρα για φροντίδα. Το Mon Massage and Spa, μετά από 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσχάτο, τώρα έχει μετακομίσει, μάλλον έχει ανοίξει και καινούριο στην Αργυρούπολη, Χρυσοστόμο Μουσμίνη 29. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ, αυτό θα κερδίσετε. Αθλητικό μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος, αποτρίχωση, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Mon Massage and Spa. Να σου δώσω και το τηλέφωνο, μπορεί να θέλεις, άσχετα αν θα παίξει ή όχι. 210-94-09-756. Mon Massage and Spa. Okay. Λοιπόν, 210-64-6-9-7, βάζω τραγούδι, γρήγορα πάμε. 3, 2, 1.

0: Mr. DJ, εδώ είμαι. I just might, Bruno Mars, 9 και 20 και εδώ είναι και τα παιδιά. Πού είναι η αγάπη, αγάπη?
1: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, μια πολύ χαρά.
0: Ο Ηλίας.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα. I want you to get together. Τέλεια, Ηλία ή αγάπη? Αγάπη, ο Ηλίας.
2: Καλημέρα αγάπη.
0: Είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Αγάπη, ποιος παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, στη τηλεόραση?
1: Αντένα.
0: Ναι. Ηλία, το ξέρεις?
2: Ναι, ναι.
0: Πες το.
2: Κάτσε Νικολάου.
0: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς, όποιος λέει σωστά, κερδίζει την κηδείο. Συνεχίζουμε. Για να πάω στον Ηλία τώρα. Ηλία, ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο?
2: Ιωνίσιος Σολωμός.
0: Βεβαίως.
3: Μπράβο, πολύ καλό.
0: Πάμε στην αγάπη. Αγάπη, είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε κάτι επιστημονικό. Ποιος κακός κυνηγάει τα στρουμφάκια?
1: Το Δρακουμέτι.
0: Σωστά. Ηλία, ποιος... Τι είπες?
2: Ρίχτο, ρίχτο.
0: Ποιος έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσια?
2: Έλα.
0: Έλα.
4: Ήμαρτον.
2: Έλατε, έχω κολλήσει Μιχάλη. Ο Ομοιός.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
3: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Έλεος, εδώ ξέρεις τα άλλα και δεν ξέρεις.
2: Έλα Μιχάλη.
0: Δεν ρώτησα την αγάπη, γιατί η αγάπη ασχολείται με τον Δρακουμέλο, οπότε...
3: Δεν ξέρει από αυτά.
0: Λοιπόν, αγάπη. Τι είναι ο Εμίρ Κουστουρίτσα?
1: Εμίρ Κουστουρίτσα.
0: Εμίρ. Εμίρ Κουστουρίτσα.
1: Ηθοποιός.
0: Πάμε πιο κοντά. Μήπως ξέρει ο Ηλίας?
1: Και
0: σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης, ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Κοίταξε που κερδίσατε και οι δύο.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει κερδίσει να πάτε να κάνετε μασάζ στο Μόν Μασάζ and Spa. Μείνετε στη γραμμή. Ηλία, πολύ καλός. Πού είναι ο Ηλίας, έπεσε η γραμμή?
3: Όχι, εκεί.
2: Μέρα.
0: Okay. Λοιπόν, έλα, γεια. Bye.

0: Get you out of my head, 9:25 breakfast. Πλησιάζει η Παρασκευή, άλλη μια φορά να σας δώσω μια δυνατότητα. Παρασκευή μας έρχεται, Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Και άλλες 5 διπλές προσκλήσεις έχω για δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και μιλάμε The Dance Masters Party στο Bolivar την Παρασκευή.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Στον Άλυμο.
6: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Me love. Τα ζώδια μπορώ να τα έχω?
1: Α, ναι. Κρυός. Κάποια σχέση σας δεν φαίνεται να περπατάει καλά τώρα. Προσπαθήστε να βρείτε λύση. 6. Ταύρος. Φανείτε πιο συγκρατημένοι στις συζητήσεις σας με συνεργάτες ή συγγενείς. 7. Δίδυμοι. Ίσως χρειαστεί να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρετε σε πέρας μια υποχρέωσή σας. 8. Καρκίνος. Οι προοπτικές που σας ανοίγονται στη δουλειά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακές. 10. Λέων. Το ενδιαφέρον σας είναι στα οικονομικά σας και έχετε μια μεγάλη επιτυχία. 10. Παρθένος. Αναζητήστε γνωριμίες που μπορεί να φανούν προωθητικές για τα σχέδιά σας. 8. Ζυγός. Οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις μπορεί να είναι κουραστικές για σας αυτή την εποχή. 7. Σκορπιός. Κάποιες αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν σε μια μεγάλη οικονομική επιτυχία. 10. Τοξότης. Η νευρικότητά σας είναι έκδηλη σήμερα, καθώς θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. 6. Εγώκερος. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται στα επαγγελματικά σας, όπου το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. 8. Υδροχόος. Νέες νοημίες ή κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. 9. Και τέλος, Ιχθύες. Αποφύγετε άτομα που μπορεί να διαταράξουν την εσωτερική σας ηρεμία. 8.
0: Άντε γεια.
1: Άντε γεια και αύριο στις 7.
0: Οκ, να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στην Ειρήνη Ζωή?
2: Ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ορίστε. Ναι.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
3: Ναι.
0: Ποιο από τα δύο ονόματα σ' αρέσει, το Ειρήνη ή το Ζωή?
3: Το Ειρήνη.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά. 95,2 άνθες DJ από το ραδιόφωνο, είμαι ο Μιχάλης. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει να πάρετε τηλέφωνο τη μικρή μου Ειρήνη Ζωή που έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 10 ετών. Α, γίνεσαι 10 ετών.
3: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, λέει. Αγάπη μας, να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και τόσο καλό παιδί. Σ' αγαπάμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι σ' αγαπάω κι εγώ. Οκ. Okay?
3: Ναι.
0: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Δήμητρα.
3: Ναι.
0: Happy καλέ. Χρόνια πολλά. 95,2 άνθρωποι τη Ζήμη, Μιχάλη Σαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Ήρθε λοιπόν ένα όμορφο μήνυμα εδώ και λέει: θα ήθελα να γίνετε να πάρετε τηλέφωνο την κόρη μου τη Δήμητρα και να σου πείτε χρόνια πολλά στην ομορφότερη μπέμπα στον κόσμο. Από τη μαμά και τον μπαμπά. Σήμερα γίνεται 15. Σωστό. Πε μου κάτι, Δήμητρα. Μπέμπα δεν σε φωνάζει η μαμά. Ο μπαμπά σε φωνάζει μπέμπα.
4: Η μαμά.
0: Περίεργο. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή συνήθως οι μπαμπάδες φωνάζουν την μπέμπα και τη φωνάζουν την μπέμπα ακόμα και να φτάσει η μπέμπα στα 40.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, να δώσεις χαιρετισμούς και χρόνια πολλά σε σένα, οκ?
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι είστε?
5: Στο αυτοκίνητο είμαι.
0: Σοβαρά. Σε ποια μέρη? Καταρχήν το μικρό. Εμένα με λένε Μιχάλη, εσένα?
6: Α, ωραία.
5: Ανθή Μιχάλη, σε ακούω κάθε μέρα.
1: Wow.
0: Για Ανθή. Εντάξει, Ανθή. Και πού θα πας για δουλειά, σε ποια περιοχή?
5: Πάω σε διαγνωστικό κέντρο στην Καλυθέα.
0: Διαγνωστικό. Καλυθέα, όχι κολονάκια και τέτοια.
5: Όχι,
0: το λέω, μην πεις ότι στο πάω. Μάλιστα. Δουλεύεις?
5: Δουλεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις? Αν θέλεις μου λες.
5: Διαγνωστικό.
0: Α, εκεί δουλεύεις. Εγώ νομίζω ότι πήγαινες για διάγνωση. Και λέω, είναι τόσο εύκολο να κάνω διάγνωση εγώ από εδώ. Έτσι κι αλλιώς κβαντικός DJ είμαι. Λοιπόν, έχουμε και παιδάκια στο σπίτι?
5: Έχω.
0: Ένα, δύο, πόσα καλέ?
5: Ένα.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι? Κοριτσάκι. Πες μου κάτι, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε το μωρό σου?
5: Εννοείται ήταν μαμά.
0: Άστο ρε, μπαμπάς ήτανε. Μπαμπά ήτανε, αλλά το κρύβεις. Έλα, πες μου την αλήθεια.
5: Μπορώ να σου πω ποια ήταν η πρώτη πρόταση που είπε?
0: Η πρώτη πρόταση?
1: Ναι.
0: Τι ξέρω, μου την πεις. Βάλε Μιχάλη.
5: What happened?
0: Έτσι είπε η μικρή. Κατευθείαν Οξφόρδη, διώχτηνα.
6: Από πού είναι καλή νύχτα?
5: Άμα τόσεις από μικρός.
0: Έτσι. Λοιπόν, Μείνε στην γραμμή. Thank you, darling. Τετάρτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάει.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
0: Πού?
2: Οδοντίατρο. Έχω θήκη σήμερα.
0: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι. Μην το καταπιείς.
1: Ήμαρτος.
2: Έσχοζες, Μιχάλη, πάρτε παιδάκια σχολείο.
0: Πας στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
1: Ναι, ναι.
0: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
1: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
0: Όχι.
1: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Μου είπες ότι θέλω να πεις κάτι, αλλά κάτσε, ήρθε κάτι κατεπήγον.
2: Τι κατεπήγον?
0: Δηλαδή, εντάξει, ντροπή.
2: Τι έχει συμβεί?
0: Παιδιά, μεγάλη έρευνα που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο αποκάλυψε κάτι λοιπόν σοβαρό που αφορά τους άνδρες που ζουν ανάμεσά μας.
2: Τι έγινε?
0: Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου το 20% των ανδρών φοράει το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ρε εσείς.
1: Ω Θεέ μου.
0: Καλά, αυτός είναι μάλλον εξάδελφος του έργου. Ξάδερφός του.
2: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, το δείγμα της έρευνας θεωρείται σοβαρό, μιας και έγινε σε χίλιους άνδρες αναχώρα από όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς και συσσόρευση βακτηρίων. Ρε αγοριά, είναι δυνατό?
1: Ένα πλυντήριο βάλτε.
0: Βρε, δεν το ανταλλάξουν. Η καθημερινή υγιεινή δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασική φροντίδα, λένε οι επιστήμονες. Τι θέλεις?
2: Έλα μου,
0: τι θες μα. Δηλαδή, άρα που κάνει μπάνιο κάθε μέρα. Μην το κάνεις αυτό, θα καταλήξει ο υπνοθεραπευτές. Τελεία. Κάτσε, με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσύ σκρολάρι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί,
1: διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
1: Ντροπή. Δεν γίνεται άλλο.
2: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδε, δηλαδή.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, για τους άντρες που θέλουν να παντρευτούν.
0: Τι?
1: Λοιπόν, τα ιδανικά μέρη για να γνωρίσετε τη γυναίκα της ζωής σας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Να πάτε, λέει, εσείς οι άντρες.
0: Σε κάνα σούπερ μάρκετ?
1: Όχι. Α. Το κλασικό εννοείται. Στο γυμναστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάτε στο γυμναστήριο. Έχει τακτικούς, λέει, θαμώνες και είναι υψηλή αδρεναλίνη εκεί.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Οπότε.
0: Καλά, δεν ξέρω, ναι.
1: Ναι. Πρέπει να πας.
0: Τι, αφού έχω δικό μου γυμναστήριο.
1: Σταμάτα το personal, Μιχάλη. Γυμνάζουμε άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Στην τράπεζα, οι ταμείες, λέει, οι ταμείες, σου δίνεται, λέει, ακριβώς ο χρόνος ο κατάλληλος, ναι, ώστε να κάνεις μια μικρή κουβεντούλα, λέει, μαζί τους.
0: Ναι. By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι, ρε παιδιά, με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε, λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
1: Λέμε πάλι και εσύ.
0: Και τι σε ενιδρύω, σε ταβέρνα το ενιδρύω.
1: Πάει, πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
0: Το κλείσα. Ναι, τα θυμάμαι τα περισσότερα. Παράξενε φήμε και ψιλοψέματα που ακούγαμε στην παιδική μα ηλικία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν τώρα και τα παιδιά τα ακούν ακόμα τώρα. Η σχάρα τη πισίνα στον πυθυμένα. Όλοι μα έλεγαν ότι αν πάμε κοντά θα μα ρουφήξει. Μην βουτά, θα σε ρουφήξει. Η τσίχλα που καταπίναμε, ρε παιδιά. Μα έλεγαν ότι αν την καταπιούμε το στομάχι μα θα είναι 7 χρόνια εκεί.
2: Ναι, εκεί θα μείνει.
0: Και δεν την καταπίναμε. Ή κυλιόμενε σκάλε. Αν πήγαινε με λιμένα κορδόνια. Όχι, θα σε τραβήξει η σκάλα.
1: Βέβαια.
0: Δέσε τα κορδόνια, σου σε παρακαλώ. Η πισίνα, ρε παιδί μου, η χρωστική τη πισίνα. Και καλά, ότι αν κατουρούσε μέσα στην πισίνα θα άλλαζε χρώμα το νερό.
2: Άνε το νερό, θα γινόταν. Ναι, χρόνια.
0: Και δεν άλλαζε. Όσε φορέ και αν το δοκίμασα. Anyway.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Σωστό παράδειγμα.
0: Στη δική μου πισίνα.
1: Ναι.
0: Το κουκούτσι από το καρπούζι. Αν το καταπιεί, θα φυτρώσει μέσα σου καρπουζιά. Να τα φτύνει. Το τι κουκούτσια κάποτε. Μόνο τα κουκούτσια έτρωγα. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ή το. Θυμόσαστε τις γομολάστιχες τις παλιές που ήταν κόκκινο και γκρι.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται το γκρι έζημνε το στυλό.
1: Σωστά. Α, ναι.
0: Ποτέ. Αποτέλεσμα ήταν σκίσαμε τα τετράδια μας.
2: Ποτέ.
0: Τρίψε, τρίψε. Έκανε τρύπα το τετράδιο.
1: Α, ναι, εγώ ακόμα το πιστεύω.
0: Όχι, ρε. Ψέματα. Εννοείται ότι αν φιλήσεις βάτραχο δεν θα γίνει πρίγκιπας.
2: Τίποτα.
1: Α, ναι. Κρίμα.
0: Ακόμα φυλάει βατράχια αυτή. Μίτσο, Γιώργο, Κώστα, Αριστίδη, Τέλη, Τόλη. Για άκουστε, αγόρια, τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι αυτή σε φλερτάρει.
1: Α,
0: Είσαι σε ένα μπαρ, ρε παιδί μου.
2: Είσαι
0: εκεί, μα με κάνα δύο φίλου και την πάση περιπτώσει. Έχει κόσμο τριγύρω και λίγα εκεί, όχι μακριά, εκεί κοντά λίγα για μένα. Είναι και 3-4-5 κορίτσια. Οπτική επαφή. Την πρώτη φορά που σε κοίταξε, μπορεί να έφταιγε η γυναικεία περιέργεια. Αν ενδιαφέρεται όμω και την ξαναπιάσει να σε κοιτάει δεύτερη φορά, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Κάποια στιγμή θα δει, δηλαδή, αν βλέπει το μάτι τη πηγαίνει στο δεξί σου χέρι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το βρει, να το καταλάβει. Αλλά αν ενδιαφέρεται, θα κοιτάξει να δει αν είσαι διαθέσιμο. Μπα κοιτάει και τα αριστερό χέρι. Εντάξει, αν κοιτάει και πιο χαμηλά. Λοιπόν, κάποια στιγμή σου χαμογελάει, αλλά από αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, το οποίο λες μου χαμογέλασε τώρα ή όχι. Έτσι, ένα πολύ κλειστό χαμόγελο αποτελεί σαφώς μια τολμηρή κίνηση από μια απλή ματιά. Οι γυναίκες συνήθως δεν χαρίζουν έτσι απλόχερα το χαμόγελο. Εκτός και αν το εννοούν. Πας περίπτωση, κοίταξε το. Ξαφνικά, μία-μία από τις φίλες γυρνάνε και σε κοιτάνε. Που θα πει, έπεσε το όνομά σου στο τραπέζι να πούνε την άποψή του. Άρα αυτή ενδιαφέρεται, ναι, σου λέει αυτό, πώς θα μου λέει. Βέβαια, να ξέρει και κάτι ότι αν αρέσει και σε άλλες φίλες της, δεν θα σε ψηφίσουν. Το λέω να το ξέρει. Χαϊδεύει τα μαλλιά της, αυτές οι μικρές κινήσεις, ξέρεις τώρα το μαλλί εδώ. Είναι τρόπος να φλερτάρει από μακριά. Ή ξέρω εγώ, κάποια στιγμή σηκώνεται και περνάει από μπροστά σου χαμογελώντας. Μην κάθεσαι, ηλίθεια.
2: Το
0: χαμογελώντας, βγες, φύγε, τελείωσε. Ακολούθησε την ώρα που πάει. Πήγε τουαλέτα, θα περιμένεις απ' έξω. Άντε, μπράβο.
5: Καλημέρα.
0: Με εσάς θα παίξω.
5: Ναι.
0: Εντάξει, πώς σας λένε?
5: Σταματία.
0: Σταματία.
1: Πολύ ωραία.
0: Που θα πει γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου και οι δύο μαζί.
5: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
5: Είμαι σίγουρη.
0: Okay. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτική?
5: Ορθογραφία.
0: Τι, είσαι με το κινητό στα χέρια?
5: Όχι.
0: Πώς γράφεται η λέξη δυσιδαιμονία?
5: Γιώτα.
0: Μάλιστα.
5: Εψιλον.
0: Κάτσε, κάτσε. Πάμε. Δέλτα. Μετά το δέλτα, τι έχει?
5: Ιώτα.
0: Μάλιστα.
5: Δι σε εψιλον.
0: Ναι.
5: Μο όμικρον.
0: Μάλιστα.
5: Ιώτα.
0: Μόνο το ωμέγα ξέχασες. Έχεις χάσει πάρα πολύ. Καλημέρα, δεν πειράζει. Bye-bye. Γεια. Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε?
6: Είμαι η Άννα.
0: Άννα, όλα μπορείς να παίξεις. Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική. Όχι ορθογραφία, γιατί το είπαμε.
6: Ωραία.
0: Τι θέλεις?
6: Πείτε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Πανεύκολο. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου της Κρήτης?
6: Από Ηρακλείο.
0: Ναι, άμα δεν το πεις θα γίνουμε ρεζίλιο.
6: Ηράκλειο, Ηράκλειο.
2: Κερδίσε το Μιχάλη.
0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Αγάπη, ποιος παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, στην τηλεόραση?
7: Είναι.
0: Ηλία, το ξέρεις?
8: Ναι, ναι.
0: Πες το.
8: Κατ' Νικολάου.
0: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς, όποιος λέει σωστά κερδίζει την κηδείο. Συνεχίζουμε. Ηλία, ποιος έγραψε τον εθνικό μας ύμνο?
8: Ιωνίσιος Σολωμός.
0: Βεβαίως. Πάμε στην αγάπη. Αγάπη, πάμε σε κάτι επιστημονικό. Ποιος κακός κυνηγάει τα στρουμφάκια?
7: Το Δρακουμέτη.
0: Σωστά. Ηλία.
8: Ρίχτο, ρίχτο.
0: Ποιος έγραψε την Ηλιάδα και την Οδύσσια?
8: Έλατε, έχω κολλήσει Μιχάλη. Ο Όμηρος.
0: Μπράβο.
8: Ναι, ναι.
0: Λέω, εδώ ξέρεις τα άλλα και δεν ξέρεις.
8: Έρε Μιχάλη.
0: Δεν ρώτησα την αγάπη, γιατί η αγάπη ασχολείται με τον Δρακουμέλο. Οπότε μέχρι εκεί. Λοιπόν, αγάπη, τι είναι ο Εμίρ Κουστουρίτσα?
7: Ηθοποιός.
0: Πάμε πιο κοντά. Μήπως ξέρει ο Ηλίας?
7: Και
0: σκηνοθέτης. Ναι. Κοίταξε που κερδίσετε και οι δύο.
9: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
10: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, η εκπομπή που δίνει φρεσκάδα στο χαμόγελό σας. Για γέλιο πνιχτό, κακαριστό, τσιριχτό ή κατσαρό, μία είναι η λύση. Breakfast FM κάθε μέρα στις 7.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: I loved that.
12: That was great.
11: That was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: There were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I was terrible.
12: Get away.
11: Hey, boo.
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
15: όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Χθες έκατσα να δω Premier
17: City United.
16: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
17: Με δουλεύεις?
16: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
17: Πόσταρες κάτι?
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
18: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
20: Θυμηθείτε.
21: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στην συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
22: Ήρθε κρυφά από πού? Κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
25: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
26: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
27: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
28: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
29: Ποιος καλέ?
28: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
29: Και σε παίρνει αυτή?
28: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
29: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
30: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
33: 95,2 Athens DJ.
34: Κάθε απόγευμα στις 7 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
35: Είμαι ο Τόλις Βαρνάς και κάθε απόγευμα σας παρουσιάζω τα 13 top τραγούδια της ημέρας

0: Celebrity News, viral τραγούδια, όλα τα τελευταία νέα για τους αγαπημένους σας stars και φυσικά πολλά δώρα και διαγωνισμοί.
1: Λίγο κινησούλα υπάρχει σήμερα, ναι.
2: Αυτά τραβάμε στην πόλη, δηλαδή μέχρι να τα παρατήσουμε όλα και να πάρουμε τα βουνά, να τρέχουμε γυμνή στους

0: επιτυχία.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: DJ Traveler Live on Tour.
5: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
4: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
5: Amsterdam Music Festival.
4: Θες από κοντά.
5: David Guetta.
4: The Monolith Show.
5: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ
5: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
5: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Για τη Νέα Υόρκη πετάει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αύριο ομιλία του στον ΟΗΕ. Σήμερα θα συναντηθεί με τους ηγέτες Σενεγάλης και Καναδά. Νέες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σημαντική συνάντηση είχε χτες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Τρίωρο ραντεβού είχαν χτες οι εκπρόσωποι Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αισιόδοξος ο Τραμπ. Στον εισαγγελέα σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βιντεοφόρου που έριχνε βιομηχανικά απόβλητα στο Κηφισό. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον δύο συνομιλίκων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία το νέο βιβλίο για την πυρκίπισσα Νταϊάννα που έχει γράψει ο αδελφός της. Το βιβλίο αναζωπηρώνει την κόντρα με το παλάτι. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
6: Συννεφιές με λίγες βροχές και ως 24 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: Αθήνας.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καθυστερήσετε. Εγώ το γλίτωσα, έφτασα στο τσακ. Αλλά παιδιά, γίνεται ένας χαμός στους δρόμους λόγω της βροχής. Έχει κίνηση παντού. Τι να σας λέω τώρα. Θα ξεκινήσω με αυτό βασικά. Ο Κηφισός και η Εθνική από Μεταμόρφωση μέχρι Καλαϊγάλου είναι στα κόκκινα. Επίσης και η Αττική Οδός εκεί στο ύψος του Ζεφυρίου, αλλά και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Και στα Βρυλίσια, στο Πάτημα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, η δρόμη γύρω από το κέντρο, η παραλιακή σε διάφορα σημεία, αλλά και κυρίως προς Πειραιά και γύρω από το λιμάνι. Ένας χαμούλης, υπομονή, προσοχή στις λακκούβες. Και αν μπορείτε να μην μετακινηθείτε πολύ σήμερα, μην το κάνετε. Μείνετε σπίτι και παραγγείλτε μέσω e-food τα ψώνια σας από το σούπερ μάρκετ. Όπως Κλαβενίτης ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης, έχετε άπειρες επιλογές. Τα παραλαμβάνετε στο σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες από David Guetta, Rihanna, Mickey's Mind. Πάπα, ούτε έχει το ξεκίνημα.

για την ομπρέλα σας, μέρεσα και αυτή, γιατί υπάρχουν πολλοί που κυκλοφορούν ανυποψιαστοί χωρίς ομπρελίτσα εκεί έξω. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας, είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12 και φυσικά επειδή έρχεται τραγούδι από David Guetta και Anne Marie και Coily Ray, δεν μπορώ να μην σας πω για το νέο μεγάλο μας διαγωνισμό που σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δείτε από κοντά τον David Guetta στα πλαίσια του The Monolith Show, τον Afrojack, τον Armin Van Buuren, Art Bad και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ βέβαια σας έχουμε. Θα ταξιδέψετε με Bliss στην Business Class της Sky Express. Για να εκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Με ένα μήνυμα όλα αυτά στο 6931-952-952 που είναι ο αριθμός μας. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ. 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Here we go. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καμιά φορά πρέπει να γίνεται και αυτό, να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, να βγάζεις στους ανθρώπους που δεν σου προσφέρουν τίποτα και δεν σου κάνουν καλό έξω από την πόρτα. Teddy Swings the Door 95,2 Athens DJ. Πρωινό Τετάρτη, συννεφιασμένο, βροχερό. Ελπίζω όμως ότι το Σάββατο θα είναι πολύ καλό, παιδιά. Ή τουλάχιστον ας είναι δροσερό. Ας μην σκάσουμε από τη ζέστη όπως τα προηγούμενα Σάββατα. Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά στην πλατεία Συντάγματος αυτή τη φορά. Παρέα με την Ιβέα Cream από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Να ζήσουμε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία. Το βανάκι θα είναι εκεί για να παίξετε και το Interactive Digital Game και να μάθετε φυσικά. Πολλά έχει πληροφορία για την ιστορία της, αλλά και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της Nivea. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος θα σας περιμένω. David Guetta, Sia τώρα. Αυτό είναι το Titanium. Δυναμός, θα ακούγεται μόνο δυνατά, έτσι να ξυπνήσουμε και λίγο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

95,2 Athens DJ στα ραδιόφωνο NASA και η Ναγία Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. BB Rexha και Faith Less είναι το New Religion. Διαβάζω εδώ για το AI. Μια νέα έρευνα λέει του Kinsey Institute για το 2026 βρήκε ότι το 39% των singles στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη χρησιμοποιήσει AI στην ερωτική του ζωή για να γράψουν μηνύματα. Εντάξει, να το κάνεις λίγο πιο γλυκό το μήνυμα, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, αλλά να σου γράψει όλο το μήνυμα μετά όταν θα συναντηθείς, τι θα πεις από κοντά. Τέλος πάντων, να βελτιώσουν λέει το dating profile τους ή να βρουν καλύτερα matches. Στη Gen Z, μάλιστα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 67%. Εντάξει, η Gen Z βαριέται που υπάρχει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτή τη γενιά. Σας αγαπάμε όμως. Εσείς μην ανησυχείτε για τίποτα, δεν χρειάζεται AI. Χρειάζεστε κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Αν πάθετε το οτιδήποτε, θα πάτε στον Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αυτή είναι ο Ray. Μιλάει με το AI μάλλον. Ο husband, ποιος ξέρει.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens
1: DJ. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Μίτινγκ.
2: Υγεία.
1: Συνεργείο.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 top influencers σε ρόλο superhost, 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
12: 95,2 Athens DJ.
13: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
14: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκίσαμε και πάλι στον τουρισμό. 13,5 δις ευρώ ήταν η εισπράξη στο πρώτο 7μηνο της χρονιάς. Οι επισκέπτες έφτασαν τα 20 εκατομμύρια. Στον ανακριτή, ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Για μια ξαπλώστρα. Στον εισαγγελέα, 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον 2 συνομήλικων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Κατηγορούνται για ληστεία και σωματική βλάβη. Νέο τραγούδι ανακοίνωσε η Taylor Swift. Τίτλος του Patient Zero. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιές και λίγες βροχές.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Δεν θέλω γκρινιά για την βροχή, δεν θέλω γκρινιά για την κίνηση. Τι να κάνεις, παιδιά, στην Αθήνα ζούμε. Εντάξει, μας έδωσε χρόνο ο Σεπτέμβρης να προσαρμοστούμε. Εμείς που πήγαμε, ας πούμε, εκεί στα όριστα άγρια βουνάκια καλοκαίρι και δεν είχε κίνηση καθόλου. Τώρα λίγο δυσκολευτήκαμε, αλλά σήμερα είναι αναμενόμενο. Είναι μια όμορφη μέρα κατά τα άλλα. Τη βροχούλα τη χρειαζόμασταν. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σε λίγο παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο, κερδίζετε προϊόντα από την εταιρεία Ζαρτό. Και φυσικά έχω μαζί μου και το Γερμανό, γιατί αν πάθει κάτι το λάπτοπ, κράσαρε ας πούμε, το smartwatch κόλλησε ή το σκούτερ δεν παίρνει με τίποτα μπρος, πηγαίνει στο Γερμανό και επωφελείσαι και με 25% έκπτωση στην επισκευή του. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Ξεκινώντας με Benson Boone και Beautiful Things, έρχονται Bombs and Clark, Tame Impala, Ed Sheeran και πολλοί άλλοι.

Πάλε και Τζένι με τον Dracula. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. 95,2 Athens DJ Star, ραδιοφωνά σας και Dance Masters Party έρχεται στο Bolivar Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. 95,2 Athens DJ Star, ραδιοφωνά σας και Dance Masters Party έρχεται

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Britney Spears και Toxic μπορεί να είναι και το τραγούδι που έχω ακούσει περισσότερες φορές στη ζωή μου ολόκληρη. Εδώ στον 95,2 Athens DJ, τώρα παίζουμε μαζί βραστοπρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Κόπηκα εδώ και κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη. Δεν θέλω να το περιγράψω τώρα, με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά, τη γλίτωσα με 4 ράματα.
2: Μια χαρά.
0: Κερδίζετε σήμερα ένα σετ προϊόντων Zarto, τη Zarto Moisturizing Cream και τη Sun Protection SPF 50+. Ενυδάτωση για αφιδευτωμένο και νεανικό δέρμα που χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, σε συνδυασμό με την αντιλιακή φροντίδα SPF 50, με 5 φίλτρα προστασίας για ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί για τη Zarto η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Zarto. Στέλνετε απαντήσεις με μήνυμα στο Viber, το είπε αυτό, 69 31 952 952 τώρα.

0: Μπαμπάνι, Νουέβα Γιόλ. Πάμε να παίξουμε μαζί, βρε στο πρόσωπο, με την Ιζαμπέλα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Στην... Αχ, είμαστε καλά. Και μας χαλαρώνεις έτσι με τη φωνή σου. Τι ωραία φωνή είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι χαλαρή κι εσύ στη ζωή σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προσπαθώ.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Σπίτι, ρεπό, με κορούλα άρρωστη. Και τη στέλνω φιλιά από το σαλόνι που είναι με τον μπαμπά του, σαν καλίτσα.
0: Ναι.
1: Και με ακούει τώρα.
0: Πήγα να πω ωραία, αλλά μετά μου το χάλασε που
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, είναι αρρωστούλα, την πήραμε από το πεζικό. Δεν πειράζει.
0: Περαστικά. Τώρα ξέρει, κολλάνε το ένα το άλλο. Αυτό συμβαίνει.
1: Το ξέρουμε.
0: Χαμός.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Κόπηκα εδώ και κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη. Δεν θέλω να το περιγράψω τώρα, με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά, τη γλίτωσα με 4 ράματα.
3: Μια χαρά.
0: Άουτ. Ποιο είναι?
1: Θανάσης Αναγνωστόπουλος.
0: Πολύ πολύ σωστά, τουλάχιστον να σας στείλω, βρε παιδιά, για ένα φαγητό, λέω. Να σου στείλω μια κρέμα. Να ανανεωθείς και σε λιγάκι. Γιατί με τέτοια ταλαιπωρία με το μικρό καταλαβαίνω.
1: Okay, λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Ζαρτό Moisturizing Cream και Sun Protection SPF 50+, δικά σου φιλάκια.
1: Φιλά, γεια σας.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Αντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
2: Ο αδερφός σου Θοδωρής, μου λέει, σε παρακαλώ Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Τίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχει το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. Το παιδί είναι μια γάτα.
1: Το παιδί είναι μια γάτα.
2: Πώς τη λένε τη γάτα?
1: Τον λένε Άγγελο.
2: Το λένε, α, ο Άγγελο.
1: Ο Άγγελο, που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
2: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουμε, 8 Νοεμβρίου.
3: Ναι, ναι,
1: Μιχάλη, θα το πάρω τηλέφωνο.
2: Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, αυτά. Γεια.
1: Καλή σας μέρα. Ναι.
2: Χριστίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος. Έχετε
1: καλημέρα. Όμως.
2: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Θέλω να μείνει μαζί μου, να τηλεφωνήσει, λέει στη γυναίκα μου του Χριστίνα, να τη πει ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
1: Τι καλός που είναι.
2: Καλός είναι, να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Season's Over, Dua Lipa, 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι τις 12 είναι Άγιο Αποστόλου. Σε λίγο έρχεται ο Νίκος Ζωής στα ραδιοφωνά σας. Και επειδή ξέρω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, μωρό, πάνες, γάλα και ξαφνικά να τελειώσουν όλα αυτά και το να βγεις είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο, το eFood Market να ξέρεις ότι είναι εκεί και σε στηρίζει σε αυτές τις στιγμές, γιατί παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, ακόμη και μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, και βρίσκεις πάντα και προσφορές έως μείον 50% και 1+1. Φιλιά πάρα πολλά, θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 10. Καλό μεσημέρι να έχετε. Φαρούκο, τώρα αυτό είναι το Πέπας, το θυμάστε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κατάσταση συναγερμού όλη η Ευρώπη για τις εξωφρενικές τιμές και τις ελλείψεις στα καύσιμα. Νέες αυξήσεις στο μοσχαρίσιο κρέας προαναγγέλουν οι κτηνοτρόφοι. Πριν τον κορονοϊό, η τιμή του ήταν στα 9,5 ευρώ, τώρα είναι στα 20. Κυρώσεις κατά 24 οργανώσεων που θεωρεί τρομοκρατικές ζήτησε από το βήμα του ΟΗΕ ο Τραμπ. Στο βιβλίο Guinness αναμένεται να μπει ο Calvin Harris. Ο Σκοτσέζος DJ έπαιξε μπροστά σε 1,6 εκατομμύρια θεατές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Βροχερός καιρός με ως 24 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion. DJ.

0: Μεγάλο τη Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Μεγάλο τη Αθήνα. Βρισκόμαστε στη μέση τη εβδομάδα. Υπέροχη φθινοπορεινότατη Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Εδώ είσαι με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Νίκος Ζώης στο μικρόφωνο. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τριάσαμε λίγο, λίγο έτσι, λιγουλάκι, ένα τσακ. Το τι φούτερ έχω δει σήμερα, ο χαμός. Παίρνουμε τα ρούχα από την ντουλάπα. Ξέρετε, αυτά που είχαμε για τις κρύες βραδιές του καλοκαιριού, αυτά φοράμε αυτή την περίοδο. Μέχρι να μπούμε στην εντελώς χειμωνιάτικη κολεξιόν 2026-2027. Φθινοπορεινή ησημερία σήμερα. Έτσι μπαίνουμε και επίσημα στο φθινόπωρο, για να το πούμε. Και μπαίνοντας επίσημα στο φθινόπωρο, αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Αττική Οδό έως το Υγεία, και στο ψυχικό θα συναντήσετε. Στην κάθοδο Αλίμου Κατεχάκη από Κοκκινοπούλου έως Μεσογείων. Σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας και γενικότερα προς το κέντρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Καλλιρόης, Σταδίου. Υπάρχει σχετική κινητικότητα στη λεωφόρο Κηφισού σε διάφορα τμήματα, κυρίως στην κάθοδο στις Τρεις Γέφυρες. Ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα, Σπύρου Πάτση με λεωφόρο Αθηνών. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Και τι δεν σου έχω σήμερα, διαγωνισμούς για όλα τα γούστα. DJ Traveler, για να πας στο Άμστερνταμ, προσκλήσεις να πας θέατρο. Τριήμερο σε εξαιρετικό retreat στη φύση και clubbing στο Bolivar. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Επιτυχίες!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Won't Forget You είναι η House στο 95,2 Athens DJ, 13 λεπτά μετά τις 12, εδώ από ελαφρυστικό φθινοπορεινό μεσημέρι Τετάρτης. Μου γράφει η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, χαμός. Ας κερδίσω έστω κάτι. Για τους πολλούς εγωρισμούς που έχουμε φυσικά. Είστε η καλύτερη μου γράφει Μέρη. We know it. We are Mr. Know It All. Όπως λέει και ο Teddy Swims, Μέρη μου, ο οποίος έρχεται τώρα με το νέο του single μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφορεί 22 Ιανουαρίου. Το άλμπουμ του ονομάζεται Ugly. Καταπληκτικός Teddy Swims. Έχει γράψει, λέει, το πιο προσωπικό του άλμπουμ μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Τώρα απολαμβάνουμε Mr. Know It All.

Sabrina Carpenter Espresso στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν ο David Guetta, θυμηθήκαμε The Coldplay με Beyoncé. Εδώ απολαμβάνουμε δυνατά όλες τις επιτυχίες και κάποιος ή κάποια από εσάς θα απολαύσει ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Αμπελιώνα Retreat, μία όαση που η φύση και η ευεξία ενώνονται στην κυριολεξία. Βρίσκεται στην Αμπελιώνα Μεσσηνία, στο Αμπελιώνα Retreat, και εκεί θα βρεθείτε ένα τριήμερο για δύο άτομα να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε μέσα στη φύση και να χαλαρώσετε. Για να κάνεις το τριήμερο δικό σου, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις ταξίδι, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και μπαίνεις στη λίστα για την κλήρωση που θα κάνω την Παρασκευή και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα φύγει για τριήμερο. Το έχεις ανάγκη, το έχεις ανάγκη. You got it. Μπορείτε να δείτε το καταπληκτικό μέρος αυτό στο οποίο θα βρεθείτε μπαίνοντας στο abelionapavlaretreat.com. Εκεί για να δεις και το καταπράσινο ορεινό τοπίο και να μάθεις τα πάντα για το Abelion Retreat. Για να κάνεις το τρίμερο δικό σου, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις ταξίδι, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση εδώ σε αυτή την εκπομπή για να μάθουμε ποιος ή ποια θα πάει για ένα υπέροχο τριήμερο μέσα στη φύση. Οκ. Okay. Για να σας ταξιδέψω λίγο πίσω στο Millennium.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, ναι, και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Έφτασε, Μυρτώ μου.
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
14: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος τρεις παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες
1: Δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Athens, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Φτιάξτε ένα ωραίο τσαγάκι να μαλακώσει λίγο η φωνή εδώ του AI. Γιατί τον ακούω πολύ βραχνό. Παπαούτε, Mike is mind. Έτσι επιστρέψαμε μετά από το break εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για να σου μιλήσω λίγο για την Nova. Γιατί ξέρω ότι όταν θέλεις να πάρεις τηλέφωνο εκεί στο τηλεφωνικό σου πάροχο για να ρωτήσεις για οτιδήποτε, το σκέφτεσαι πάρα πολύ ώρα για το πόσο θα περιμένεις την αναμονή. Γι' αυτό λοιπόν έχει έρθει το Nova More και αλλάζουν τα πάντα. Και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση όλα αυτά. Αν χρειάζεται να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις καθόλου, δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, ε! Και βέβαια, αν είναι απαραίτητη, ξέρετε, η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Εκεί βρίσκεις και τους όρους και προϋποθέσεις. Μπαίνεις nova.gr.

0: jeans. Oh my God. Oh my God. Sports Car εδώ στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου, Ρία. Welcome. Ο Δημήτρης στην παρέα μας, η Ξένια, η Θεώνη. Ήθελα τόσο πολύ να χουχουλιάσω σήμερα το πρωί, μου λέει η Παναγιώτα. Oh, Παναγιώτα μου, θα έχεις μέρες και νύχτες για να χουχουλιάσεις. Κρατηθείτε. Μην ενδίδετε τόσο εύκολα στα παιχνίδια του καιρού. Θα ξαναφτιάξει. Ακόμη με τα μαγιό είμαστε. Λοιπόν, σου έχω προσκλήσεις για θέατρο. Για να πας αυτό το Σάββατο στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια και να απολαύσεις την ειρήνη του Αριστοφάνη. Πάνω από 15.000 θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου φυσικά και αγκαλιάσαν με ενθουσιασμό την ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραφάνου. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράψε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση και το Σάββατο στις 9 το βράδυ πάτε στο Κατράκιο Θέατρο και απολαμβάνετε την ειρήνη όπου παίζουν η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια και πολλοί ακόμη. Ειρήνη του Αριστοφάνη λοιπόν στο Κατράκιο Θέατρο αυτό το Σάββατο. Για να κερδίσεις τώρα διπλή πρόσκληση, μία από τις 5 που έχω στα χέρια μου, μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
14: 95,2 Athens DJ.
15: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
14: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα Breakfast FM.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
16: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων για τις ζημιές που έχουν υποστεί πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Δένδια και Πιερακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν μόλις χρόνο στην Ελλάδα. Μέγας χαζομπαμπάς ο Ζέιν Μάλικ. Ο Βρετανός pop star ανέβασε φωτογραφίες της κορούλας του Κάι, η οποία γιόρτασε τα έκτα της γενέθλια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Βροχερός καιρός με έως 24 βαθμούς. Ηλιόλουστος ο καιρός αύριο με έως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Μεσημέρι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, με φθινοπορεινή σημερία. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο, 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Θα φτιάξει ο καιρός από το βράδυ, από ό,τι έχουμε δει. Okay. Μόλις τσέκαρα, 93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνουν στο TikTok συνέχεια βιντεάκια ότι τύπου στολίζουμε, χιόνι να πέφτει, χριστουγεννιάτικα δώρα κλπ. Δεν ξέρω, δεν είναι νωρίς. Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω πως είναι. Okay. Σου έχουμε DJ Travelers, θα πηγαίνει στο Άμστερνταμ στο κορυφαίο μουσικό φεστιβάλ του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε κάνεις clubbing στο Bolivar. Σου έχω προσκλήσεις για να πας αυτή την Παρασκευή. Θα στα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο Υγεία και τους Αμπελόκηπους. Στη Κατεχάκη θα συναντήσετε, στη διασταύρωση Χίλτον, Αρδίτου και Καλλιρόης. Λεωφόρο Αθηνών στη Σπύρου Πάτση αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ένα κολληματάκι αυτή την ώρα. Όπως και η Ιερά Οδό από Θιβών έως Ελαιώνα. Κινητικότητα θα συναντήσετε και στη λεωφόρο Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και νομισματοκοπείο. Okay. Δυναμώστε ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Pussycat Dolls. Έρχεται η Shakira και ο Magic.

0: Athens DJ, 18 λεπτά μετά τη μία. Ραντεβού αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ και θα εκπέμπει live 12 με 3 το μεσημέρι με την Άγια Αποστόλου και την Nivea Cream. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream φυσικά. Και εκεί μαθαίνεις και για την ιστορία της και εξερευνείς 100 χρήσεις. Και υπάρχει και φοβερό interactive digital game με το οποίο διεκδικείς μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος, ο 95,2 Athens DJ live 12 με 3 το μεσημέρι. Για πάμε να απολαύσουμε δυνατά ένα viral τραγούδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που, γίνεται χαμός. Όλοι το ψάχνουν, όλοι το ζητούν. Daddy, take me there.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

Faithless στο 95,2 Athens DJ. Εδώ θυμόμαστε και Insomnia. Okay. 24 Οκτωβρίου, Σάββατο. Χαμός στο Άμστερνταμ. Στο closing event του Amsterdam Dance Event θα βρεθείτε. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα για δύο άτομα. Και σε αυτό το τεράστιο event θα απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bad και πολλούς ακόμη. Και το DJ Traveler Live on Tour περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με Bliss, την business class της Sky Express. Έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ τσέπη για τα έξοδα που θα κάνεις στο Άμστερνταμ. Για να βρεθείς λοιπόν σε αυτό το καταπληκτικό μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Για να βρεθείς 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ να απολαύσεις τους καλύτερους. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber για να βρεθείτε εκεί. Στο 6931-952-952 γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη συνεργασία.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, ναι. Πώς ήταν τα λόγια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι. Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα του πει ότι. Θα τη πει, αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειές μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
2: Ωραίο,
1: αυτό το σου κάνω μάνα μου. Ναι, ρε.
2: Ναι.
1: Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά αυτή η κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά, θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
2: Ωραίο.
1: Τι θα σου πει η κόμενα. Ήξερα, κάνω τι σου λέω. Λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παρακαλώ. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
3: Έτσι είστε πολύ ακριβώς.
1: Με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάπτυξη απόψε είσαι δικιά μου.
3: Ναι.
1: Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
2: Α, ωραίο.
1: Έτσι. Ή το άλλο, μη σταματάς. Δεν λέγεται έτσι. Παρακαλώ, συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Meeting.
8: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνει τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacer.
5: This is μόνο επιτυχίες.
6: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
5: 95,2 Athens

DJ Goja, Michiko, στο 95,2 Athens DJ, στα 20 λεπτά πριν από τις 2. Οκ. Okay. Για πάμε για κλαμπινγκ αυτή την Παρασκευή, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Αλλάζει και ο καιρός. Τι νομίζεις, ότι επειδή νιώσαμε λίγο φθινόπωρο για 1-2 ημέρες, έτσι θα παραμείνουν τα πράγματα. Αυτή την Παρασκευή στο Bolivar έχει Dance Masters Party. Star DJ ο Μιχάλης Σταουζόπουλος. Opening DJ set ο Κώστας Ζήκος. Προπόληση εισιτήριων στο more.com ή μπορείς να κερδίσεις τώρα τη διπλή σου πρόσκληση για δωρεάν είσοδο και ποτό. Αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση με ποτό. Θα ενημερωθούν οι νικητές απευθείας στο Viber, ok? Και πηγαίνετε Bolivar αυτή την Παρασκευή στην ακτή του ήλιου στον Άλιμο για Dance Masters Party. Για να επαναλάβω τρόπο συμμετοχής για διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας Bolivar και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης φθινοπορεινής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε σήμερα. Χαμός έγινε. Και όχι μόνο εδώ από Αθήνα και γενικότερα από την Αττική. Θέλω να ευχαριστήσω. Μας ακούτε από Κέρκυρα, από τη Σύρο, από το Αγρίνιο. Είχαμε μηνύματα από τον Αλμυρό Μαγνησίας, Λιβαδιά, Λάρισα. Thank you very, very, very much. Πριν φύγω, έχω να σου πω εσένα που βασανίζεσαι πάρα πολύ με το WiFi στο σπίτι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος βασανίζεται κανονικά. Το βάζει κάπου που νομίζει ότι θα συνεργάζεται παντού. Όχι, δεν συνεργάζεται. Γι' αυτό υπάρχει το Novamore για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεσαι, σε οποιοδήποτε σημείο. Μπες nova.gr, εκεί μαθαίνεις τα πάντα για Connect Day One Ultra WiFi, όρους και προϋποθέσεις. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Μένετε εδώ, έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Κάθε μέρα.
3: Athens DJ.
4: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
5: Τον ακούω από το smartphone.
6: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Novamore.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Novamore.
12: Με το Novamore απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Τρανζάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανζάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
21: Πάμε.
20: Τετράδια.
21: Ναι.
20: Παγούρι.
21: Ναι.
20: Gaming, gadgets.
21: Πώς.
20: Popcorn, σινεμά.
21: Τι.
20: Και παγωτό.
21: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
22: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
23: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
26: 95,2 Athens DJ.
27: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

0: επόμενο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλώς σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας προγραμματίζεται στο Δουβλίνο την επόμενη Τρίτη. Μάχη της Αθήνας για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από την 1η Οκτωβρίου το Βερολίνο μειώνει τον φόρο στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα κοστίσει 2,5 δις. Κατά τουλάχιστον 2.000 ευρώ αναμένεται να ακριβίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λόγω των νέων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικό αφιέρωμα στο μεγάλο George Michael θα περιλαμβάνει η φετινή τελετή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων την ερχόμενη Κυριακή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος αύριο με έως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τι σας έλεγα χθες, το καλοκαίρι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Θα έχουμε ένα μικρό σχεδόν καλοκαιρινό break μέχρι την Παρασκευή το βράδυ και μετά πάλι βουτιά στο φθινόπωρο. Και μάλλον έτσι θα πηγαίνει από εδώ και μπρος. Εμείς πάντως εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχουμε τα θεματάκια μας στο δρόμο. Έχουμε αρκετή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Φιλαδέλφεια, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στην Κηφισία, στο ύψος των Αμπελοκήπων, γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά και στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας. Έρχονται Akon και Eminem, Mr. Belt και Wessel, Damiano, για το ξεκίνημά μας σήμερα, Zeina και Zanando.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τάινα και Marshmallow CI εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και είναι λογικό όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ. Τα διαφορετικά συστήματα πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και η καθημερινότητα γίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr. Σακύρα και Λα Τορτούρα τώρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See
11: you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 95,2 Athens DJ.
23: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος!
0: είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Bad Bunny, Nueva Yol, στον 95,2 Athens DJ. Ήρθε η ώρα να βάλουμε κι άλλους στη λίστα. Κάποιοι από εσάς, δύο συγκεκριμένα, θα βρεθείτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία για να δείτε David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους. Το πακέτο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψετε με την Bliss, την business class της Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Να και ο David Guetta.

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens DJ.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Γεια σας.
5: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
7: 95,2 Athens DJ.
16: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
17: Μου αρέσει πάρα πολύ.
18: Τον ακούω κάθε μέρα.
19: Όλες οι επιτυχίες.
20: Παντού εσάς ακούω.
21: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σκίσαμε και πάλι στον τουρισμό. 13,5 δις ευρώ ήταν η εισπράξη στο πρώτο επτάμηνο της χρονιάς. Στον εισαγγελέα 5 έφηβοι για επίθεση εναντίον 2 συνομήλικων τους σε πάρκο στην Κηφισιά. Κατηγορούνται για ληστεία και σωματική βλάβη. Απίστευτο το αποτέλεσμα νέας μελέτης. Η χρόνια έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να αλλάξει το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μειών. Νέο τραγούδι ανακοίνωσε η Taylor Swift, τίτλος του Patient Zero. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με ως 26 βαθμούς.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Και πάλι εδώ στο στούντιο του 95,2 Athens DJ. Θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και έρχονται για τη συνέχεια. Mike is Mind, Mojo, David Guetta, ο Ed Sheeran. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

0: Άρτζι και Μεντούζα, μελωδία στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή το καλοκαίρι δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στον Bolivar έχουμε Dance Masters Party. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ σε το ομιλόν. Θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό αν μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Bolivar Beach Bar στην ακτή του Ηλίου στον Άλυμο αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
1: I've seen the devil dance on sunset.

0: Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσείς κορολάρι.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανός τόπος συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

Και το Turn the Lights Off και ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Κρυμ σας περιμένουν αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος 12 με 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Κρυμ. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιδειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Adele. Set fire to the rain.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά, είναι Κρικρί ή Φορντ Ρέιντζερ?
19: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά
2: David Guetta,
1: The Monolith Show,
2: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε κατάσταση συναγερμού όλη η Ευρώπη για τις εξωφρενικές τιμές και τις ελλείψεις στα καύσιμα. Νέες αυξήσεις στο μοσχαρίσιο κρέας προαναγγέλουν οι κτηνοτρόφοι. Πριν τον κορονοϊό, η τιμή του ήταν στα 9,5 ευρώ, τώρα είναι στα 20. Ερασιτέχνης αρχαιολόγος βρήκε 934 ρωμαϊκά σημαίνια νομίσματα θαμμένα σε χωράφι κοντά στην κολονία. Στο βιβλίο Guinness αναμένεται να μπει ο Calvin Harris. Ο Σκοτσέζος DJ έπαιξε μπροστά σε 1,6 εκατομμύρια θεατές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έφρος ο καιρός αύριο με έως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Day. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλό απόγευμα σε όλους εδώ από το μεγάλο της Αθήνας, τον 95,2 Athens DJ, Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Βινάκος στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Lady Gaga, Another, DJ Khaled και Rihanna, Second Voice, Jennifer Lopez, ξεκίνημα με Jason Derulo. Έρχεται το Μιτσίκο. This is...
2: Hey, what's up?
3: It's your main man, Jason Derulo.
2: 95,2 Athens.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Mm-hmm.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: The Second Voice, Let Me Be, 90,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βρίσκουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας πλέον βλέπουμε το σήμα της Telecom, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV, ενώ στο wallet μας έχουμε το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους για να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα εμπειρία. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρίσκεσαι, με όποιον και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε τώρα τα πάντα μέσα από το telecom.gr.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία.
8: Meeting.
9: Υγεία. Ενεργείο.
8: Υγεία.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall. Λοιπόν, 228, Ρέτης.
14: Athens DJ.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ...

0: Και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόλησιmore.com.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: 95,2 Athens DJ.
17: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
18: Μου αρέσει πάρα πολύ.
19: Τον ακούω κάθε μέρα.
20: Όλες οι επιτυχίες.
21: Παντού εσάς ακούω.
22: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
23: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
24: Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ.
23: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δένδιας και Πιερακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν μόλις χρόνο στην Ελλάδα. Στα τάρταρα η δημοτικότητα του Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, 3 στους 4 Αμερικανούς πιστεύουν πως ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο. Μέγας χαζομπαμπάς ο Ζέιν Μάλικ. Ο Βρετανός pop star ανέβασε φωτογραφίες της κορούλας του Κάι, η οποία γιόρτασε τα έκτα της γενέθλια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Ηλιόλουστος ο καιρός αύριο με έως 26 βαθμούς στα θερμόμετρα.

0: need. These beautiful things. Ο Benson Boone, με αυτό ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα για σήμερα στο 95,2 Athens DJ. Μέχρι και τις 6 συνεχίζει την παρέα σας ο Κώστας Βινάκος φυσικά. Και αυτή η ώρα είναι γεμάτη επιτυχίες από Edward Maya, Tame Impala, Rivo και Armin Van Buuren. Είναι Bad Bunny, ξεκίνημα τώρα με τον Hugel. Πολύ πολύ αγαπημένο μας και άκρος καλοκαιρινό, ασχέτως με τον καιρό που μας τα έχει χαλάσει κάπως. Έρχεται το Jamaica.
1: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: we go.
1: 95,2. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Bad Bunny, Nueva York, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή. Και έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Και σε περίπτωση που έχετε κάποια στιγμή σκεφτεί ότι από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσω αποταμίευση, η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει τη λύση για σένα και κάνει αποταμίευση εύκολη και απλή. Μέσα από το κινητό σου με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Και το καλύτερο, τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Φυσικά, οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Οπότε, γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snappi. Και μην ξεχνάς ότι η Snappi σου δίνει έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Κέρδισε 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com για να μάθεις περισσότερα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι με τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενηδρίο.
2: Δεν Μιχάλη και εσύ.
1: Και τι σε ενηδρίο, σε ταβέρνα το ενηδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
13: την κουαλίτα.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
22: Όλα είναι στο μυαλό.
23: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
22: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
24: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
3: 95,2 Athens DJ.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do στο 95,2 Athens DJ που σας έχει εξασφαλίσει κάτι φανταστικό. DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά τον David Guetta, τον Afrojack, τον Arvi Van Buuren, τον Artbat και πολλούς ακόμα. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss στην Business Class της Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται και σήμερα ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
16: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

0: πρωινό διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας προγραμματίζεται στο Δουβλίνο την επόμενη Τρίτη. Από την 1η Οκτωβρίου το Βερολίνο μειώνει τον φόρο στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα κοστίσει 2,5 δις. Κατά τουλάχιστον 2.000 ευρώ αναμένεται να ακριβίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λόγω των νέων μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικό αφιέρωμα στο μεγάλο George Michael θα περιλαμβάνει η φετινή τελετή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων την ερχόμενη Κυριακή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος αύριο με έως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: City.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Νομίζω εντάξει, τόσο κράτησε το φθινόπωρο. Πάλι καλοκαίρι από αύριο. Πάντως ήδη έχει βγει ο ήλιος. Σταμάτησε η βροχή. Τι άλλο να πω. Καλό απόγευμα Αθήνα στο κέντρο της εβδομάδας. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης βασικά μέχρι το Περιστέρι. Το κλασικό. Το κομμάτι της Αττικής Οδού μέχρι το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Ή Κηφισίας αυτή την ώρα, όπως πάντα. Μεσογείων, κέντρο Αθήνας. Ψυχραιμία, υπομονή. Ντάτι σας έχω. Τέιτ Μακρέι σας έχω. Μπρούνο Μάρς, Τζέισον Ντερούλο. Τα καλύτερα σας έχω. Κυριολεκτικά τα καλύτερα, γιατί σας έχω και το νούμερο 1. Χτες ψηφίσατε στην κορυφή ως καλύτερο Σακύρα.

13 το έλεγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ το Μουντιάλ. Έχει γίνει το τραγούδι του καλοκαιριού και της χρονιάς. Γιατί όχι. Νούμερο 1 το ψηφίσατε χθες εδώ στο Top 13. Για να δούμε τι θα κάνετε σήμερα. Πείτε μου ποιο είναι αυτό το τραγούδι που ξυπνήσατε το πρωί και από το πρωί δεν έχει φύγει από το μυαλό. Το ψιλοτραγουδάτε όπου και να πηγαίνετε. Αυτό το τραγούδι ψάχνουμε. Το στέλνετε με ένα μήνυμα στο Viber εντελώς δωρεάν. Είναι στο 69 31 952 952. Let's go.

0: Upside Down, Boy You Turn Me, όχι εμένα βασικά, David Guetta που θα τον δείτε κάποιοι τυχεροί, κάποιες τυχερές από πάρα πολύ κοντά, DJ Traveler, εκεί σας στέλνει 95,2 Athens DJ σε μουσικό, στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ Ολλανδία για David Guetta, Monolith Show μάλιστα, και Afrojack και Armin Van Buuren και Artbat και πολλούς ακόμα. Όλα τα περιλαμβάνει το πακέτο που θα κερδίσετε και τα εισιτήρια για το φεστιβάλ και ταξίδι με Business Class, με Sky Express, Bliss και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Ξέρω. 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Όλα αυτά τα κερδίζετε αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Εύκολο είναι. Το στέλνετε στο Viber 6931-952-952. Κλήρωση. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Σε This Girl θυμάμαι το φοβερό βίντεο κλιπ αυτό το τραγούδι που είχε κάνει τότε μεγάλο viral την Μήλο. Και όλο ο κόσμο θέλει να πάει Μήλο και από το εξωτερικό. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τα καλύτερα δώρα 24ωρη moisturizing cream από τη Zartom. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, διατηρεί την ελαστικότητα τη επιδερμίδα και σαν protection SPF 50+, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Χρειάζεται για όλες τις εποχές, δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Προστατεύει και από την πρόωρη γύρανση. Αυτός ο συνδυασμός ενυδάτωσης και αντιλιακής προστασίας αποτελεί βασικό βήμα για υγιή, προστατευμένη επιδερμίδα και τα δύο θα γίνουν δικά σας. Οι δύο σούπερ κρέμες από τη Zartom. Ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις σήμερα. Η ερώτηση είναι σχετική με τις τέσσερις εποχές.

0: Αγαπημένο Μιτσίκο, Jason Derulo, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Χάρη και Μέγκαν δηλώνουν πάρα πολύ απογοητευμένοι με το χ βασικά που τους έριξε η βασιλική οικογένεια, ειδικά ο μπαμπάς ο βασιλιάς Κάρολος. Εντάξει, ήδη σκέφτονται σοβαρά να ξαναφύγουν για την Καλιφόρνια, μάλιστα αυτή τη φορά να είναι και μόνιμα. Στο καλό. Με μια μοντέλα του OnlyFans, από ό,τι φαίνεται ότι είναι σε σχέση ο Drake. Τώρα θα μου πείτε με τι θα ήταν, με καλόγρια. Anyway, ο Drake είναι με την 24χρονη influencer και μοντέλα Pink to You. Pink to You, ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί το γράφουν περίεργο αυτές. Μάλιστα, η Pink to You εμφανίζεται και στο καινούριο του βίντεο, όχι πως τα χάνε.
1: 95,2 μόνο. Επιτυχίες.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σκεφτόμαστε να μην βγω τα παιδιά. Καλό, γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά. Θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι αμάν, εγώ στόπα. Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία. Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντσα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
19: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
22: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

Πότσκα, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σετ από τις δύο σούπερ κρέμες, αγαπημένες κρέμες προσώπου για την περιποίησή σας από τη Ζαρτό. Για να γίνουν δικές σας, σήμερα μιλάμε για τις τέσσερις εποχές. Επίσημα πλέον, μέσα στο φθινόπωρο, αφού από σήμερα τα ξημερώματα, λοιπόν, τρεις και τέσσερα πρώτα λεπτά ακριβώς, είχαμε την επίσημη είσοδό μας στη νέα εποχή. Αστρονομικό φθινόπωρο ονομάζεται επίσημα εδώ στο βόρειο ημισφαίριο, όπου φυσικά είμαστε και εμείς. Στο νότιο είναι ακριβώς το ανάποδο, δηλαδή μπαίνουν σήμερα στην άνοιξη. Αστρονομική άνοιξη, θα έλεγα. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, πώς λέγεται αυτό που έχουμε σήμερα, αυτό που ζούμε σήμερα? Α είναι το ηλιοστάσιο, Β είναι τσουνάμι, ή Γ είναι η σημερία, πώς το λέμε? Αν ξέρετε την σωστή ορολογία, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Σήμερα αυτό που ζούμε με την αλλαγή της εποχής λέγεται Α ηλιοστάσιο, Β τσουνάμι, ή Γ η σημερία.

0: Out 95,2. Απέσ DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Βασίλη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Βασίλη?
1: Καλό απόγευμα, μια χαρά.
0: Πώς είναι?
1: Δουλειά και επιστρέφω σπίτι.
0: Αυτό θα έλεγα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω από κίνηση?
1: Καλύτερα, άμα έφυγα νωρίτερα θα ήταν χειρότερα.
0: Ναι, όντως, γιατί εγώ που ήμουν, που ήρθα τέλος πάντων στο σταθμό αρκετά νωρίτερα, γινόταν ψηλό χαμός και λέω τώρα θα γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Όχι τόσο, επειδή είναι μάλλον επειδή κοντεύει 7, γι' αυτό
0: θα έρθω. Ναι, έχει περάσει και η ώρα, έχεις δίκιο. Αυτό που έχουμε σήμερα, Βασίλη, είναι το ηλιοστάσιο, τσουνάμι ή σημερία?
1: Η σημερία είναι.
0: Αν ήταν τσουνάμι, θα το είχαμε και τα λάβει πάντως.
1: Ακριβώς.
0: Φθινοπορεινή ημερία, νύχτα και μέρα έχουν ίδια διάρκεια. Από αύριο θα μειώνεται η μέρα, θα μικραίνει η μέρα. Έχεις κερδίσει, Βασίλη, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
6: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
10: Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος, χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228, Ρέτης.
3: Athens DJ.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας, φθινοπορεινό καιρό και επίσημα δηλαδή φθινοπορεινό από σήμερα. Κίνηση βλέπω, όχι πολύ βέβαια, όχι τρελά πράγματα. Καλησπέρα Αναστασία, Στέφανε, Έφη, Σοφία, Ευαγγελία, ναι στην Κηφισία το ξέρω, έχει κίνηση. Έρικα, την φίλη μου Νέλη, Ανδρέας, καλό απόγευμα Μάγδα, Ράνια, την Άντζη και τον Κυριάκο. Γυμναστήριο βλέπω πάνω, Βαγγέλης και Απόστολος. Ναι, καλά είναι, νομίζω είναι κατάλληλη εποχή. Να βλέπω να κάνετε χαμούλη κάθε μέρα εδώ στο Viber. Συνεχίστε να στέλνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο 6931-952-952. Αυτό είναι το τηλεφωνό μου, αυτό είναι το Viber μου. Τώρα βέβαια είναι για το αυριανό πλέον. Το 13 το σημερινό το ξεκινάω τώρα με Calvin Harris.
1: Νούμερο 13.

νούμερο 12 σήμερα εδώ στο Top 13 MTV VMA Awards αυτή την Κυριακή. Teddy Swims μαζί με την Ray έχουν ετοιμάσει ένα special affair στον George Michael με τις επιτυχίες του. Είναι για τα 10 χρόνια από τη μέρα που έφυγε. Παρουσιαστής των βραβείων παρεμπιπτόντως φέτος είναι ο Snoop Dogg. Εντυπωσιακό που ακόμα υπάρχουν τα βραβεία χωρίς το κανάλι MTV VMA Awards. Μόνο μουσική δεν δείχνει το MTV. Anyway, θέλετε να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη θέαμα, ταχύτητα και συγκινήσεις? Το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, έρχεται στο ACA το Allwyn McLaren Racing Live in Athens. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport events που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Μπείτε στο Fan Zone του event, ελεύθερη είσοδο. Σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές. Θα δείτε επίσης το μονοθέσιο της McLaren, αυτό που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 25, και τη θρηλυκή McLaren MP4-6 του Ayrton Senna. Εκεί θα είναι και ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι πόρτες για το Fan Zone του Allwyn McLaren Racing Live in Athens στον τοίχο των Εθνών στο ACA ανοίγουν 10 το πρωί, η είσοδος είναι ελεύθερη. Νούμερο 1.

0: Εσείς τότε ξέρουμε που θα είστε 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το Burger Fest. Επιστρέφει για 10η χρονιά στο παλιό αμαξοστάσιο, στον Γκάζι. Έχει τα πάντα. 12 κορυφαία Burger Houses, signature γεύσεις, παγωμένες μπύρες και φεστιβαλικό line-up με πολλούς καλλιτέχνες. Θα απογειώσουν την εμπειρία. Αναλυτικό πρόγραμμα, εισιτήρια. Μπείτε στο more.com. Έχω για εσάς, όπως πάντα, προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για το Burger Fest, αρκεί να τις θέλετε. Μου γράφετε λοιπόν στο Viber Burger Fest, όνομα επώνυμο. Burger Fest, όνομα επώνυμο, τόσο απλό. Το στέλνετε στο 6931-952-952. Για τα επόμενα 10 λεπτά κάνω κλήρωση, ενημερώνω νικητές, νικήτριες.
1: Νούμερο 8.

0: Σήμερα λοιπόν στο κέντρο της εβδομάδας, Calvin Harris, Blessings στο νούμερο 13. Ναι, Teddy Swims, Mr. Noel στο νούμερο 12, Zayna Zanan το 11, Alex Warren, Fever Dream στο 10, Figel Alternate, Moving to the Sun στο 9, ο Damiano David, που παντρεύεται αύριο, Next Summer στο 8, BB Rexha, Faithless New Religion στο 7 και βέβαια Kato, Turn the Lights Off στο νούμερο 6. Ώρα να βγω έξω από το Top 13, πάμε από το TikTok, εκεί έχουμε την Αντέλα. Προσοχή, όχι την Αντέλ, την Αντέλα. Ain't in LA.
1: 95,2 Athens DJ. TikTok. Viral.

0: Αντέλ. Πώς είναι η Αντέλ? Καμία σχέση η Αντέλ. Αντέλα Γεργοβά, 22 χρονών, είναι από την πανέμορφη Μπρατισλάβα, Σλοβακίας. Ξεκίνησε να κάνει μπαλέτο στα 3 της χρόνια, λοιπόν, στη Μόσχα. Ήταν από μικρή κολλημένη με την Χάνα Μοντάνα και την Αμερική. Στην εφηβεία μετακόμισε Βιέννη, κρατικό μπαλέτο, Λονδίνο, βασιλικό μπαλέτο. Αργότερα κατέληξε το 22, δηλαδή πρόσφατα, στο Λος Άντζελες, όπου και έγινε γνωστή από το talent show Dream Academy. Δεν την πήραν όμως στη Σκατσάι. Ήταν από τα κορίτσια που απέρριψαν από τη Σκατσάι. Δεν τη χάλασε. Έγινε viral λίγους μήνες μετά στο TikTok. Ήδη πολλοί τη συγκρίνουν βασικά με την Miley Cyrus στο ξεκίνημά της.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
4: Δεν κάνουμε τέτοια.
3: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
4: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

0: του ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
3: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
12: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
13: Πάμε.
12: Τετράδια.
13: Ναι.
12: Παγούρι.
13: Ναι.
12: Gaming, gadgets.
13: Πώς.
12: Popcorn, σινεμά.
13: Τι.
12: Και παγωτό.
13: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
19: Athens Stage.

0: Magic, Master Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Βέβαια γίνεται και πιο δύσκολη όσο περνάει ο καιρός, γιατί Simple ήταν το καλοκαίρι στην παραλία. Anyway, 95,2 Athens DJ, Νάγια Αποστόλου, Νιδέα Cream, θα σκαλούν αυτό το Σάββατο πλατεία Συντάγματος από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 για τα 100 χρόνια εμβληματικής Νιδέα Cream. 100 χρόνια φροντίδα με Νιβέα Cream. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε και μοναδικά δώρα. Σάββατο, πλατεία Συντάγματος.
1: Νούμερο 3.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με το Dolly Varna Live.
1: Hey, what's up, people? This is Maluma.
2: This is Rihanna.
3: Hey, what's up? It's Jason Derulo.
4: Hi, this is Shakira.
5: This is Sam Smith.
0: Top 13 με τον Dolly Varna στο 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά, ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Μεγάλη προσφορά!
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά!
16: Ούτε.
15: Πάμε.
16: Το έχω.
15: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
17: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13. Athens DJ. Νούμερο 2. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

σήμερα λοιπόν, Τετάρτη απόγευμα, Topic, Becky G, Sorry Papi στο νούμερο 5, ψηφίσατε 4, Masik, Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body, Ina Caliente στο 3 και Second Voice, Let Me Be στο νούμερο 2. Ηλιάνα εδώ, κυριολεκτικά εδώ, μέχρι τα μεσάνυχτα, με τα δικά σας τραγούδια, Vibe on the go, εγώ σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1.

0: DJ. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τέλος με τις βροχές προς το παρόν. Στην Αθήνα τουλάχιστον. Είμαι η Ηλιάνα, το είπα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Δεν έχει κίνηση εκεί έξω. Αυτή τη στιγμή εξαιρείται η Κηφισίας. Έχει ένα μπλοκαρισματάκι μέχρι να φτάσετε στην Κατεχάκη, γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Μπλοκαρισμένη και η Βασιλεία Κωνσταντίνου μέχρι και την Αρδιτού. Κατά τα άλλα, ησυχία στους δρόμους. Ενώ στο Viber, στο 6931952952, ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Εύη και θα ήθελα να ακούσω το Άρια. Φιλιά!
0: Viber on the go!

0: Ναι, γιατί όχι. Party all the time. Playman. Έλενα Παπαρίζου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και τι δεν έγινε στο Vogue World Milan. Τι όμορφες εικόνες, τι άσχημες εικόνες. Τι παρασκήνιο. Για αρχή θα πω ότι η Dakota Johnson ήταν εκεί για να θαυμάσει τον Machine Gun Kelly που έκανε πασαρέλα. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ τη Megan Fox. Εγώ το θεωρώ αδύνατο να τον έχει ξεπεράσει. Της έχει κάνει ζημιά. Εκεί που περνάς τόσο καλά βρίσκεσαι να κάνεις θεραπεία ζεύγους, που όπως καταλάβαμε όλοι δεν πήγε καθόλου καλά. Τώρα οι φήμες τον θέλουν να είναι με την Dakota, η οποία Dakota, νομίζω έχουμε παρόμοιο γούστο στους άντρες. Λοιπόν, πάμε στο Viber, θέλω να σας ακούσω.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω τον Dracula.
2: So here's a new song.
3: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
3: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Γιατί

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

0: Λα, η Kylie Minogue. Η Kylie Minogue που έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς έρωτες. Παρακαλώ πολύ, ο Michael Hutchins, για την ακρίβεια, γιατί το θυμήθηκα τώρα, είχε πει ότι είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια για αυτήν, άλλο που ένα ήταν αυτό που ακούσαμε. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go, παίζω μόνο το τραγούδι που συζητάτε. Η Τζέννη θέλει να ακούσουμε Amazing και θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Η Χριστίνα μου λέει θα ήθελα το τραγούδι Jonas Blue, I'm on the edge of desire.
1: Viber on the go.

0: Ουε του παπά και παπαούτε εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μεταξύ άλλων τι είπε, detestable. Τι είναι detestable? Να βλέπεις τα ρομποτάκια να κάνουν πασαρέλα. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Ξέρετε γιατί μιλάω. Αν όχι, να το αναλύσουμε περισσότερο. Εδώ είμαστε. Ακούω τη φωνή σας στο Viber στο 6931-952-952.
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει σχεδόν και αυτή η εβδομαδίτσα. Βέβαια, κάπως σαν να μπήκε το φθινόπωρο, σαν να κρύωσε ο καιρός. Βασικά, βγάλε το σαν, όντως κρύωσε. Αν μπορείς να κάνεις κάποιο μαγικό να ανεβάσεις θερμοκρασία, θα το εκτιμούσα πολύ, αγαπημένη Μιλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Bring Your Love από Μαντόνα και την αγαπημένη σου Σαμπρίνα. Καλή ακρόαση.
0: Είναι αγαπημένη μου η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Είναι αλήθεια, ξέρεις ποια άλλη είναι αγαπημένη μου? Η Charlie XCX, και αυτή θα είναι η επόμενη, είναι μάλλον ήδη, η επόμενη συνεργασία της Μαντόνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, τσοπόλυτες μηχάνες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Μίτινγκ.
13: Υγεία. Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
18: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Γιατί ο Strange But Never Loud, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάρω Stellar εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κάτσε, εγώ τι ήθελα να σας πω τώρα. Ήθελα να σας πω για το πάρτι της Παρασκευής, βέβαια. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, δεν αργεί, στην Τετάρτη είμαστε. Στο Bolivar, το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Στο DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Τα decks θα πάρουν φωτιά. Το Bolivar γίνεται το σημείο συνάντησης για μια ακόμη μεγάλη βραδιά Dance Masters. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Η προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Εσείς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό τώρα στο Viber. Στο 6931-952-952. Bolivar θα μου γράψετε, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις με ποτό. Μόνο οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Εκεί που πάω τώρα για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Βιολέτα και σας ήθελα να ακούσω το Golden του David Guetta και να το αφιερώσω στις αδερφές μου Ευελίνα και Ηλιάνα. Ευχαριστώ πολύ!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

0: στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGU.gr.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot και έχεις και

0: Αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & Mall, Θιβών 228. Ρέτης.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Upside down. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα μας. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Τόσο γρήγορα Πέμπτη αύριο. Με θερμοκρασία από 15 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα ανέβει και θα έχει μόνο ήλιο αύριο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας φυσικά στο Viber στο 6931-952-952.
2: Καλησπέρα, αγαπημένη Ηλιάνα. Είμαι η Γεωργία και θέλω να ακούσω το τραγούδι Μπαμ Μπαμ. Έχω φάει μεγάλο κόλλημα μαζί του, δεν ξέρω γιατί. Το αφιερώνω στον απουσιολόγο της καρδιάς μας, αν και παίρνει απουσία τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Λαλαλαλα και hands off Καμπριέλα, η Κατσάι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Κοιτάζω το Viber, τι μου γράφετε, χρειάζεστε κάποιο email σε περίπτωση που κερδίσω? Όχι, δεν χρειαζόμαστε email. Αν μας έχετε στείλει, έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Viber για κάποιο διαγωνισμό, αν είστε τυχερός ή τυχεροί, θα σας απαντήσουμε εκεί. Okay, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Στο 69-31-952-952. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν ακούω τη φωνή σας. Τι να πω τώρα, Μαρία, δεν πιστεύω να θέλεις να ακούσεις Dua Lipa.
1: Dua Lipa, Dua Lipa, Dua Lipa, τότε Dua Lipa.
0: Εντάξει, okay.
2: Viber on the go.

0: Upside Down. Boy, you turn me. Ναι, έχουμε DJ Traveler. Για εσάς που θέλετε να απολαύσετε David Guetta που μόλις ακούσαμε, The Monolith Show, Afrojack, Armin van Buuren, Art Bud και πολλούς άλλους, το δώρο σας θα είναι εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber, στο 69 31 952 952. Μου γράφετε φεστιβάλ, γιατί εκεί θα πάτε, στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ. Φεστιβάλ λοιπόν, γράψτε όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στέλνετε το μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γιατί η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο Viber πάω για να σας ακούσω τώρα.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θα ήθελα να αφιερώσω στο Σωτήρη το Tattoo της Λωρίν, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια τον τελευταίο καιρό. Καλό βράδυ.
2: Viber on the go.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε: δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίταγε. Λέει: ξέρεις τώρα, θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Για καλά, εν πάση περιπτώσει. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίταγε.

0: είναι ο Idol, ο Teddy Swims, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με το τίτλο Ugly. Θα κυκλοφορήσει Ιανουάριο του 27 και κάπου εκεί θα ξεκινήσει και η παγκόσμια περιοδία του. Στο Viber τώρα, στο 6931-952-952, μου ζητάτε throwback.
1: Θα ήθελα να ακούσω το Make You Believe in Love των Μάρτης Μαρτίνης.
0: Για εσένα, Νεκταρία.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πού είναι ο Νίκος, Νίκο?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
1: Ποιο είναι το ωράριό σου?
2: 8 με 5.
3: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
1: αυτό θα έλεγα.
2: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
1: Το, και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο.
2: Δουλεύω και χειρονακτικά.
3: Α, και με τα χέρια.
4: Α, με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω εγώ.
2: Κάτι σε σειρά. Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ναι.
1: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
3: Τι βάζει σε σειρά.
1: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
3: Τι είναι, ρε παιδιά, πορχέρις είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
2: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
1: Είναι
2: βαριά δουλειά.
1: Ναι,
3: είναι βαριά.
1: Άρα κουβαλά.
2: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
1: Αρχιοθετής.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
2: Σωστά.
3: Καλέ, μπράβο, καλέ, μου χειρότερα.
1: Ρε αγόρι μου. Πω από μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα ήταν εκεί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
5: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
0: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνα.

0: Μέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ Πέμπτη. Αύριο, χωρίς καμία πιθανότητα βροχής, με άνοδο της θερμοκρασίας από 15 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Είμαι η Λιάννα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 69 31 952 952.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Σοφία και θα ήθελα να αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο Σταύρο το Sexy Love.

0: Just the way you are, baby. Μιλκί, David Guetta. Εδώ στον 95,2 Athens DJ που σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πολλούς άλλους. Το δώρο τώρα περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, ενώ ταξιδεύετε με την Blaze στην Business Class στη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μπείτε τώρα στην κλήρωση. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Στέλνετε το μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γιατί η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω στο γάτο μου τον Ρούλι, ο οποίος όλη μέρα ακούει ραδιόφωνο και συγκεκριμένα Athens DJ για παρέα μέσα στο σπίτι. Και επειδή κάνει bullying σε όλα τα άλλα τα γατάκια της γειτονιάς όταν βγαίνει έξω, θα ήθελα να του αφιερώσω το Starboy του Weekend. Φιλιά πολλά!

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Looking for a substitution. Εδώ στο 95,2 Athens DJ Purple Disco Machine. Ενώ το Σάββατο σας περιμένουμε στην πλατεία Συντάγματος. Η Νάγια Αποστόλη θα είναι εκεί με την Nivea Cream από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Nivea Cream, 100 χρόνια φροντίδα. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της. Μέσα από ένα interactive digital game τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Ενώ τώρα ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνη, είμαι η Πέννη. Όπως λένε, πέρασε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Οπότε έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Θέλω να αφιερώσω Beautiful Things. Το αφιερώνω σε όλους όσους σε ακούνε. Καλό βράδυ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
4: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.
1: Athens DJ. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούργιους να πω τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Αυτό που σας έχει κολλήσει στο μυαλό από το πρωί, δεν μπορείτε να σταματήσετε να το τραγουδάτε και θέλετε να το ακούσετε μια φορά τώρα που βραδιάζει, μια φορά ακόμα. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber στο 6931952952 μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Καλησπέρα Ιλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Die Die από Shakira. Καλή συνέχεια.

0: Ιλιάνα, είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω τον Δράκουλα.
1: So here's a new song.
2: 95,2 Athens DJ.
3: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
2: Μόνο επιτυχίες όλοι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέραν. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε
2: τέτοια. Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Καλησπέρα, γλυκιά Ηλιάνα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία και θέλω να ακούσω Νταμιάνο και μόνο Νταμιάνο. Maybe next summer. Πολλά φιλιά.

0: Νοεβαγιά, λίγο πάρτι ακόμα, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Dance Masters Party στο Boulevard. Αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν. Μια εκρηκτική full dance βραδιά στην ακτή του ήλιου, στον Άλμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο με ποτό. Μηνύματα τώρα στο Viber. Μου γράφετε Boulevard, οπωσδήποτε θα χρειαστώ το όνομα το επώνυμό σας. Θα υπενθυμίσω ότι μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber στο 6931952952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Φράνση και θέλω να αφιερώσω το Show Me Love στην κόρη μου Ευαγγελία Βασιλεία που μόλις γύρισε από τον οδοντίατρο. Bye!

0: στα FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνει. Άμα θέλει να παραγγείλει σουβλάκι, πα λε. Είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστο. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτό από αυτόν.
3: Ναι, ισχύει.
1: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπο τη παρέα. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Α, ναι.
1: Γενικό διευθυντή,
2: ναι. Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Να. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004.
2: Ναι.
1: Ο τσιγκούνη παρέα. Να πάρουμε μία πατάτα στη μέση.
3: Ρε βλάκα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο, έτσι να υπάρχουν άλλα δύο.
2: Εντάξει,
1: αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τι πατάτε όλων των άλλων.
2: Αυτό πια.
1: Ο ανυπόμονο. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικό στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το
2: ατμόσφαιρο. Α, έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Ηλιανάκι μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε από Jason Derulo το καινούργιο του που γίνεται χαμός και είναι τόσο viral. Το Μιτσίκο, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Ένα sports car, παρακαλώ πολύ, για την Date McRae. Αλλά νομίζω θα έχει. Για εμάς κάτι. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Πριν από όλα αυτά, πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάς. Είμαι η Λένα και θέλω να ακούσω το Cheap Thrills. Το αφιερώνω στο Γιώργο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο τσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό, μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Barbie, εντάξει καλά, μπατσιλιέρι, όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι αμφιαλωμένο. Ναι. Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωση και τα λοιπά, μην βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
2: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτει στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Α, τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι.
3: Ντροπή.
1: Μην το καταπιείς.
3: Ήμαρτον.
2: Έσχοζε τη Μιχάλη πάρτε μετά το σχολείο.
1: Πώς τον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
2: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε
3: ATM.
2: Ξέρετε, υπάρχει. Της αναλήψεως. Γιορτάζουμε.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι με τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενηδρίο.
2: Λέμε άλλη και εσύ.
1: Και τι σε ενηδρίο, σε ταβέρνα το ενηδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Το DJ,
0: ο μεγάλος της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.